0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μεγάλη διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Η σήμερα κιόλας Lidl γιατί πραγματικά αξίζει. Και πολλά είπα για νωρίς το πρωί. Και να σας πω και κάτι, να πιούμε μια γουλιά καφέ. Να ανοίξει και λίγο το μάτι. Είπαμε να ανοίξουμε να πούμε μια καλημέρα, τα πάμε όλα. Λοιπόν, πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε εδώ πρωινό σφαίρα 102,2. Μη φύγει κανείς.
2: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
3: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
0: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και όλο ο πλανήτη κινείται σε ρυθμού παγκοσμίου κυπέλου. Και εσύ μπορεί να είσαι εκεί. Η Στίχημα, ανεπίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προπόθεση να είσαι μέλο τη Στίχημα και να μπει στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώ για ένα ταξίδι, παιδιά. Ένα νικητή μαζί με ένα φίλο ή μία φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στι 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθεί εκεί, να νιώσει τον παλμό στην κερκίδα. nation.stichiman.gr 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε για τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας και τα μηνύματά μας, να τα διαβάσουμε εδώ πέρα όπως κάνουμε κάθε πρωί. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber 6936101022 και στο Viber που, ξαναλέω, το λέω κάθε μέρα για να σας διευκολύνουμε. Αποθηκεύστε το Viber του Σφαίρα, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί της εκπομπής μας και του Σφαίρα κατά συνέπεια. Οπότε αποθηκεύστε το 6936101022. Έχουμε όμως και Facebook, έχουμε και TikTok, έχουμε και Twitter, έχουμε και τι δεν έχουμε στα social media. Είμαστε μόνο Snapchat δεν έχω, η αλήθεια είναι. Με ρωτάτε γιατί, δεν ξέρω, δεν το πίστεψα ποτέ μου. Κάποια στιγμή η Νάντση πρέπει να μου είχε κάνει ένα Snapchat, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ περαιτέρω. Δεν ξέρω το γιατί. Λοιπόν, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 3η 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, θα είναι όλοι εκεί. Έχω όμως και διπλές προσκλήσεις. Τώρα στέλνετε Ακύλας και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα. Διλήμματα ζωής έχουμε, μπαλάντι έχουμε καλύτερες στιγμές, έχουμε πάρα πολλές. Για πάμε να θυμηθούμε μία.
1: Διλήμματα ζωής, με τη φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα έχει στείλει το μήνυμα και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, πρέπει να σας το πω εντάχει.
2: Έχουμε χρόνο,
0: ωραία. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της και λέει: παιδιά, καλημέρα. Έχω σοβαρότατο πρόβλημα.
2: Η Αλεξάνδρα.
0: Ναι. Και θέλω, λέει, την βοήθειά σας. Η Αλεξάνδρα είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Δεν θέλω, λέει, να πω το όνομά του. Ας πούμε, ως το λένε Δημήτρη.
2: Εντάξει.
0: Λέει εδώ η ίδια. Είμαι παντρεμένη, λέει, 4 χρόνια με τον Δημήτρη και έχουμε ένα παιδί. Ο Δημήτρης ήταν, λέει, τραπεζικός υπάλληλος σε πάρα πολύ υψηλή θέση. Έβγαζε έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό μισθό. Δούλευα, λέει, και εγώ, και έτσι τα φέρναμε. Είμαστε στο ενίκιο με το ζόρι κούτσα-κούτσα, αλλά ζούσαμε αξιοπρεπώς.
2: Κούτσα-κούτσα.
0: Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ξαφνικά, ενώ δεν το είχε σκεφτεί ποτέ στη ζωή του, ο Δημήτρης αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Θέλει, λέει, να γίνει τραγουδιστής.
2: Ο Πάριος.
0: Να ασχοληθεί με το τραγούδι. Θέλει, λέει, να γίνει τραγουδιστής.
2: Ο Πάριος.
0: Γράφτηκε σε μια σχολή, έκανε κάποια μαθήματα φωνή.

0: δεν ξέρουμε πόσο χρονών είναι.
1: Πώς παίζει ρόλο.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ λέει του έκανα ανοίξει και του, γιατί από την τράπεζα λέει του κάνανε πρόταση για να επιστρέψει στη θέση του. Ακριβώς με τα χρήματα που έπαιρνε και, του είπε η Αλεξάνδρα ότι αν δεν σου περάσει αυτή η πετριά.
1: Αποκλείεται να του κάνανε πρόταση στην τράπεζα να ξαναγυρίσει.
2: Ήταν λέει πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και σε φτασμένη
1: αυτός θέση. Αυτό το λέει. Αποκλείεται από την τράπεζα που έφυγε, θα σου ξανακάνει η τράπεζα πρόταση
0: να
1: ξαναγυρίσει.
0: Παρακαλάνε να φύγει.
1: Παρακαλάνε να φύγει τράπεζε για να κάνουν ξεκαθάρισμα.
3: Τα βάλουν ρομπότια.
1: Ναι, οπότε αποκλείεται.
2: Καλά, μέσα είσαι πολύ καλό στη δουλειά του και ήταν καλό στην
0: τράπεζα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτά μάλλον του τα λέει για να
0: την ηρεμήσει.
2: Και τη είπε, του είπε, λέει ότι εάν.
0: Πόσα θα γράψω, ρε Παναγή, έχει τρελαθεί.
2: Δεν παρατήσεις τη βλακεία που σου έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο να γίνεις τραγουδιστής που δεν έχεις και καθόλου ωραία φωνή.
3: Α, δεν το βλέπει με συμπάθεια.
0: Το πρόβλημά της είναι ότι δεν της αρέσει η φωνή του.
2: Και δεν πιάσεις μια δουλειά να φέρεις χρήματα στο σπίτι, χωρίζουμε.
1: Τι να σου πω τώρα,
0: κοίτα, και αυτός τώρα με οικογένεια και παιδί τώρα κάνει το νερό, να φέρει και ένα μεροκάμα του στο σπίτι. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά.
2: Μα λέει δεν μπορώ, γιατί άμα λέει κάνω άλλη δουλειά δεν θα μπορέσω λέει, να κυνηγήσω το όνειρό μου και να γίνω τρανός.
3: Τι να γίνει.
2: Ναι, τραγουδιστής.
0: Τρανός τραγουδιστής. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του ο Δημήτρης, ας πούμε.
1: Γιώργος, ακούω.
3: Μακριά, φίλε μου, γύρω στην τράπεζα. Έχεις κάνει τεράστια μπουρδα. Δεν υπάρχει πια τραγούδι, δεν υπάρχει πια.
2: Τι εννοεί, Ρίγκο,
3: δεν υπάρχει.
2: Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα.
3: Τελείωσε τώρα αυτό το τώρα πράγμα. Τελειώσε, να επιστρεφεί τώρα. Θε να πούμε αλήθεια.
1: Ναι, προηγουμένω γιατί άκουγα τον Γιώργο να τραγουδάει εδώ τώρα μέσα στο στούντιο.
2: Τι τραγουδάγε πριν,
1: Ρίγκο.
2: Ταξίδεψε με αυτό το πράγμα.
1: Άκουσε με λίγο, Ρίγκο.
3: Δεν αδάξιδι.
1: Άκουσε με λίγο. Ο Γιώργο έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Έτσι.
2: Έχει.
1: Και δεν θέλω να τον ρωτήσω πόσο. Αν σου λείπει ο Γιώργο το τραγούδι.
3: Όχι.
1: Γιατί.
3: Δεν μου λείπει στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή. Δεν
1: είναι δηλαδή.
2: Να πούμε ότι η τελευταία φορά που τραγούδησε ο Γιώργος ήταν πριν 5 χρόνια στο γάμο μου.
1: Ναι, περίμενε λίγο, Γιώργο. Γιατί, ας πούμε, να το γιατί.
3: Και εκεί έπεσε τα φόπλακα. Λέω αυτό το πράγμα. Εδώ, με αυτούς από κάτω τους αλτιμπάγκους. Να έρχονται οι δρομένοι να με πιάνουν. Μου λένε πες και το άλλο. Πες και το άλλο. Πες μια αφήση.
0: Μας είπες αλτιμπάγκους.
1: Γιώργο, πες μου λίγο.
0: Εγώ φταίω που έκανα σκηνό.
1: Γιατί το λες αυτό τώρα για τους τραγουδιστές.
3: Όχι, πιστεύω γενικά.
1: Και τώρα στο ρωτάω σοβαρά τώρα. Σοβαρά, ναι. Τώρα, σοβαρά γιατί μας ακούνε και παιδιά που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά επαγγελματικά.
3: Όχι, να το κάνουν part-time. Να το κάνουν part-time να γεμίσει την ψυχούλα τους. Γιατί. Μέχρι εκείνη. Μην έχουν βλέψει ότι θα γίνουν.
1: Μα όμως βλέπουν.
0: Τα μαγαζιά δεν δουλεύουν. Περίμενε,
1: Γιώργο.
3: Ναι.
1: Δεν δουλεύουν. Κάτσε, υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά που βγάζουν πολλά λεφτά από το τραγούδι. 10 ονόματα, 20, 30.
0: Ναι. Αυτό.
3: Δεν ξέρεις, εγώ είμαι μεγάλο στα χρόνια πλέον. Και μεγάλωσα σε μια εποχή που το τραγούδι το σεβόταν ο κόσμος και ήθελε να πάει να νιώσει κάτι. Πλέον τα τραγουδάκια που βγαίνουν τώρα είναι ανώδυνα. Δεν προκαλούν κάποιο συνέστημα. Είναι τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Για να κάνει τσιριμπίμ, τσιριμπόμ και να βγάζει λεφτά, πρέπει να έχει από πίσω σου πολλές πλάτες. Να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα πιστέψουν στο δικό σου τσιριμπίμ, τσιριμπόμ και θα σου πούνε πάμε να πουλήσουμε με αυτόν. Αυτό είναι το θεματάκι. Τώρα αυτό, αν την κάρφωσε ξαφνικά να τραγουδά, γιατί συγκινείται, γιατί νιώθει, γιατί κάνει, έχει πολύ δρόμο για να βγάλει μεροκάματο.
1: Ναι.
3: Εκτός αν σπρώχνει έξυπνα, κινείται έξυπνα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω εγώ σε αυτό. Να πούσουμε λίγο τον κόσμο να δούμε
0: τι θα πει. Ο κόσμος τι να πει. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βρει μια δουλειά τώρα. Δεν μπορεί να αφήσει την οικογένειά του.
3: Πά τώρα ή θα
2: γίνει ο λέει τραγουδιστής.
0: Να γίνει ό,τι θέλει.
3: Το λέει και ο Παναγής και με εκνευρίζει, κατάλαβες.
0: Να γίνει ό,τι θέλει.
1: 2-11-7-0-7-9-3-9.
0: Τι θα τρώνε μέχρι να γίνει αυτός τραγουδιστής.
1: Ποια είναι. Ναι, καλημέρα.
0: Ορίστε.
1: Έπεσε τώρα.
0: Πάθαμε στα Ματίνα Τσιμτσιλή.
1: Και ξανά άνοιξε.
3: Έπεσε.
0: Και πέφτει
1: τώρα. Τώρα, παιδιά, με το καλοκαίρι με full τα κοντίσιον και αυτά θα πέφτουν. Καλημέρα.
4: Ναι, σταμάτησε να χτυπάει.
1: Γιατί.
0: Γιατί έπεσε το ρεύμα.
1: Και τι σχέση έχει το τηλέφωνο με το ρεύμα. Καλημέρα.
4: Τι καλημέρα, δεν χτυπάει.
1: Καλημέρα.
0: Κάνε ένα κόπορε και ξεσυνέδεσε το τηλέφωνο από το ρεύμα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας κυρία μου, έχετε κάποια άποψη για το επί του θέματος?
5: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ο συγκεκριμένος άνθρωπος για μένα είναι πάρα πολύ επιπόλαιος. Όταν υπάρχει οικογένεια, υπάρχει παιδί και τόσες υποχρεώσεις από πίσω, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Και το όνειρό του, το να πεθάνει από αυτή τη ζωή, να πεθάνει χωρίς να κάνει το όνειρό του.
5: Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο να το κάνει, αλλά τουλάχιστον να μην τι άλλο να σκέφτεται και τα προστοζήνη της οικογένειάς.
2: Ναι, αλλά λέει.
5: Δηλαδή αυτή η κοπέλα.
0: Λέει η κοπέλα να μιλήσει. Λέει για το μιμπό.
2: Λέει ο άνθρωπος εδώ ότι άμα δεν κάνω focus και δεν το κυνηγήσω το όνειρό μου, δεν θα ζω
3: ποτέ με αυτό. Γιατί γέλας φανταστείο, ε!
5: Ωραία, αφού το όνειρό του ήταν αυτό, μην έκανε οικογένεια. Να έκανε πρώτα αυτό το όνειρό.
2: Μα μετά του ήρθε η πετριά.

0: Και άμα μεθαύριο του έρθει να κάνει μετά μαθήματα σκι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Δηλαδή, άρα δηλαδή λέτε ότι τα όνειρα έχουν ημερομηνία λήξης?
1: Δεν λέω ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Σίγουρα τα όνειρα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά από την πλευρά όμως της οικογένειας πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχει και ένα παιδί από πίσω, το οποίο έχει ανάγκη την καθημερινότητά του. Εάν δεν μπορείς να την προσφέρεις, δηλαδή να κάνεις εσύ το δικό σου το όνειρο εις βάρος της πλάτης του παιδιού σου και της οικογένειάς σου.
0: Ναι. Αυτός είναι ικανός να δουλεύει, κοπέλα. Να πηγαίνει στη δουλειά και να τη λέει: πήγαινε πάρε το παιδί εσύ, γιατί εγώ έχω δύο.
2: Θα σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Παναγία, δεν βγάζει μακρύ με αυτό το θέμα.
3: Τι να κάνει τώρα.
2: Το όνειρό του βέβαια δεν ξέρω.
4: Να σοβαρευτεί.
3: Σωλήστηκε τώρα.
2: Πάμε ακόμα ένα, αλλά δώσε ένα τηλέφωνο.
3: Θέλει μεγαλεία τώρα αυτό. Θέλει ένα αναγνωρισιμότητα.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Δώσε ακόμα. Χτυπάνε, γίνεται χαμό με τα τηλέφωνα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Έχετε άποψη, κύριε, επί του θέματο? Για πες.
5: Ότι είναι πολύ τεμπελόσκυλο.
4: Ακριβώς. Από στο να μου το πήρες.
5: Αυτή είναι η μία λέξη.
3: Το είπες λίγο μάρε παιδί μου.
0: Τι ωραία που το είπε.
2: Εσύ να συντάξεις έτσι όλες τεμπελόσκυλο.
5: Τεμπελόσκυλο. Να πέσει το πρώτο μεροκάματο και μετά πήγαινε. Άσε τη δουλειά.
2: Τεμπελόσκυλο λες, ε.
0: Τι είναι.
5: Ακριβώς.
2: Τελικά, άκου τώρα να σου πω γιατί. Ποια είναι μόνη μου ένσταση. Ή θα αποφασίσουμε να λέμε ότι είναι τεμπελόσκυλο ή ότι δουλεύω σαν στο σκυλί. Δηλαδή,
5: εγώ είμαι το δεύτερο.
2: Ναι, γιατί στην Ελλάδα λέμε δύο φράσεις. Σαν το σκυλί δουλεύει. Και μετά λέμε σαν τεμπελόσκυλο. Τελικά δουλεύουν τα σκυλιά ή τα σκυλιά κοιμούνται? Νομίζω ότι τεμπελόσκυλα είναι τα περισσότερα. Εκτός από αυτά τα εργατικά σκυλιά που το έχουν τσομπάνιδες πάνω και εργάζονται. Γενικά κατάλαβα αυτή η φράση δουλεύω σαν το σκυλί, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν ξέρω πολλά σκυλιά να εργάζονται. Τα περισσότερα είναι για να φυλάνε και διακοσμητικά. Συμφωνείς, Παναγία?
3: Σε απόλυτα, Γρηγόρη μου.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά.
5: Να είστε καλά. Καλημέρα.
6: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ευχαριστώ.

0: κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω τώρα για την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας. Παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 μέχρι τις 21 Ιουνίου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής Μίδειας του 1961 και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας μέσα από μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 η ώρα το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Μια πολύ ωραία επίσκεψη που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε έτσι και από νωρίς το πρωί για την κλήρωση για το αυτοκίνητο, για το νέο MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, η κλήρωση γίνεται Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην Omega Last στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Στην μεγάλη κλήρωση του νέου MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση, αν συμμετείχεις στο διαγωνισμό και έχεις μπει στην κλήρωση, τότε να είσαι εσύ εκεί, γιατί θα είναι και θα μπορεί να είσαι και ο τυχερός. Θα είναι και η Ελίνα Παπίλα με τον Νικόλα Ράπτη εκεί να παρουσιάσουν την κλήρωση και πραγματικά ελπίζω να το κερδίσει κάποιος που το έχει ανάγκη, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το λέω. Να πω καλημέρες, τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου μαράκι μου γλυκό. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή. Θα είμαι λέει και εγώ εκεί στην MG Omega Ελλάς. Καλημέρα στον Δημήτρη από το Ήλιον. Καλημέρα στον Άρη που μας ακούει από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Κατερίνα από τα Γιάννενα. Στην Πάτρα μας την αγαπημένη που μας ακούτε από νωρίς το πρωί. Είσαστε πιστά συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Η αλήθεια να λέγεται. Όχι, εγώ θα τη λέω. Και φυσικά μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Από που και αν βρίσκεστε, από ποια πλευρά του πλανήτη. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος είναι το καλοκαίρι, έτσι. Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spread, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Δάρι, δάρι, δάρι.
2: Θέρτο μαξιλάρι, πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ζέστη, υδρώνας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite.

0: δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
7: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα, γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε!
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978. Η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
17: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
19: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για εσάς που τώρα μπορεί να μπήκατε στην παρέα μας. Εμείς κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, 5η 18 Ιουνίου 2026. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Ξέρετε τι λέγαμε πριν με τον Νίκο? Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα σίγουρα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είσαστε πάρα πολλοί από νωρίς το πρωί. Το έχω ξαναπεί, έτσι. Δεν πιστεύαμε ότι ξεκινώντας από τις 6 ώρα το πρωί θα έχουμε τόσο κόσμο να ακούει. Αλλά να πω, ο κόσμος ξεκινάει νωρίς τελικά τη μέρα του. Καλά, το βλέπω και από την ώρα που έρχομαι, έτσι. Από τις 6 παρατέταρτο παρά 20 που φεύγω από το σπίτι, έχει κίνηση, βλέπεις κάτι, έχει μια κινητικότητα. Ξεκινάει από νωρίς ο κόσμος τώρα. Πώς να το κάνουμε, γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο έτσι μια πρώτη προγνώση τα νέα για τον καιρό. Πάτα τον Νικόλα μου.
20: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
19: Για σήμερα λοιπόν, 5η 18 Ιουνίου, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Επιρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά, κυρίως στις Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Επιρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σας τα λέμε από νωρίς το πρωί. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Πας για πάνω σε μια τέλεια και ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φανταστείτε δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαχώρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό, μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
21: Λούνις τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 8,2 και μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει, επαναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και πετυχαίνει έτσι να επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Τώρα, αν θες να σου πω και κάτι έτσι, εγώ γιατί το έχω δοκιμάσει, βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για την διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με απόλυτα φυσικό τρόπο. Λοιπόν, καλημέρα στη Γιάννα που μας ακούει από το Εγάλιο. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Πικέρμι. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από τη Γλυφάδα. Ορίστε, έτσι είχα υποσχεθεί αυτές τις καλημέρες, δεν μπορούσα να μην τις πω, να ξέρετε. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, από όποια πλευρά της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, από όποιο νησί της Ελλάδας και αν μας ακούτε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια θέλουμε να σας στείλουμε. Ναι, το ξέρω Καλούδι, ότι βιάζεσαι, μην ανησυχείς καθόλου. Δώσ' μου λίγο χρόνο μόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να σου πω ότι για σένα μπορεί να έχεις μια δημιουργική ιδέα, ένα κουμπί που θέλει ράψιμο ή μήπως ήρθε η ώρα να πιάσεις ξανά βελόνα και κλωστή. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη ραπτική σου. Ανακάλυψε σετ ραπτικής για κάθε μικρή ή μεγάλη επιδιόρθωση, κλωστές ραψίματος, Singard σε διάφορα χρώματα, χρήσιμα είδη ραπτικής για κάθε δημιουργία, ραπτομηχανή χειρός με ταχύτητα 250 στροφές το λεπτό. Τα πάντα, παιδιά, στα Lidl θα βρεις τα εργαλεία που πραγματικά χρειάζεσαι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, με λένε Ανέστη.
2: Ανέστη.
1: Είμαι 28 χρονών.
0: Α, νέος.
1: Και παιδιά, έχω έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά θα μπορούσε και να μην ήταν και δύσκολη θέση. Μαζί με το φίλο μου. Δεν θα πω το όνομά του για συγκεκριμένους λόγους.
0: Γκόμενος ή φίλος?
1: Φίλος.
0: Α, okay.
1: Φίλος. Είμαστε από το Λύκειο μαζί, όχι από το Δημοτικό, γιατί εγώ άλλαξα Λύκειο. Σας ακούω σε μια πολύ κοντινή από την Αθήνα. Και είμαστε μαζί από το Λύκειο. Οι γονείς του, όταν τον γνώρισε, ήταν παντρεμένοι. Αλλά εδώ και 4 χρόνια έχουν χωρίσει. Η μαμά του είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει στη ζωή σας. Εδώ και 4 χρόνια είναι μόνη και ουσιαστικά δεν ρωτούσα και εγώ τι γινόταν ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ είχα μία σχέση.
0: 28.
1: Και 28 και ο φίλος του. Για να μην σας τα πολυλογώ, έχει γράψει και πάρα πολύ καλά λόγια σε ένα εκπομπή και με σε ευχαριστεί πάρα πολύ που υπάρχουμε και λίγο.
0: Έλα, πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου.
1: Όχι, δεν πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου. Έχει αρχίσει τον τελευταίο τρίμηνο και φαίνεται ότι τον φλερτάρει η μαμά του φίλου του. Αλλά της αρέσει και τόσο πάρα πολύ. Είναι μια, σας λέω, γράφει, λέει ότι είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει. Η ηλικία της είναι 48.
2: Εντάξει, γεια σας.
1: Μια κούκλα. Και εγώ με το φίλο μου είμαστε κολλητοί. Και εμένα με τρελαίνει. Το έχω και σαν φαντασίωση. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Η γυναίκα είναι ελεύθερη.
0: Ωραία, σκάντο.
1: Και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Χώσου, άφοβα.
1: Περίμενε λίγο. Να το πω στο φίλο μου. Να το κάνω χωρίς να του το πω.
0: Δεν βέβαια.
3: Τίποτα, χώσου.
1: Ωραίος κολλητός, ρε. Και αν ποτέ το πει η μάνα του ή αν το μάθει ποτέ αυτός, να ξεφτυλιστεί.
3: Άλλους φίλους.
0: Μα ρε Γρηγόρη μου, ένα λεπτό. Να το πει για ποιο λόγο. Υπάρχει περίπτωση ο φίλος να πει ναι, πήγε να πάφτω στη μάνα μου. Τι λες και εσύ τώρα.
1: Ξέρω εγώ, Γιώργο, εσύ
0: τώρα. Ανόητοι είστε.
2: Δεν έχει συμβεί να το προτείνουν.
0: Ναι, τέτοια.
1: Αν πες ότι ας πούμε με τη μάνα σου, εγώ.
3: Στο πιστοδρομικό
1: μου, όπου το έκανα εικόνα.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Είμαι στα φίλια μου, φίλε. Και σου λέω, ρε φίλε, γουστάρω τη μάνα σου.
3: Τι να
0: αγαπώ.
1: Τι θα έλεγε.
0: Μάνα σου. Είμαι ηλίθιο, ρε.
1: Γιατί, ρε φίλε, με γουστάρει η μάνα σου και τη γουστάρω κι εγώ. Θέλουμε να γίνουμε ζευγάρι.
0: Είμαστε φίλοι κολλητοί, θα παυτώνει τη μάνα μου, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο.
3: Για πες, μπαμπά.
2: Σε παλιά τα μετά μου.
0: Πας καλά, ρε.
2: Πας πάρει κοκό.
1: Δεν υπάρχει κάτι μεταξύ μας.
0: Τι να υπάρχει,
1: να σε κάνει άποψη.
0: Η περιτάρα με τον 28άρη. Τι να υπάρχει.
1: Αηδία το
2: βρίσκεις. Ξέρεις πως τέτοιες ταινίες έχω δει.
0: Βέβαια, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είχα και εγώ φίλο που είχε πολύ ωραία μάνα,
1: Ρε Νάση, γιατί είσαι τόσο πάντα κατηγορηματική σε όλα.
4: Και επικριτική. Το βρίσκω αηδία.
1: Το βρίσκεις αηδία που δύο άνθρωποι είναι ελεύθερη γυναίκα, είναι νέο το παιδί και γουστάρουν να κάνουν
5: σεξ. Τώρα
1: δεν είπατε να πάει, εσείς δεν είπατε να πάει.
2: Δεν είναι και 19, είναι και αυτός.
4: Παιδιά, εγώ θα του πω να πάει. Τους φίλους του παιδιού σου τους βλέπεις σαν παιδιά σου τώρα, τι είναι αυτά.
2: Αυτά τα ρίσκα που παίρνετε και κάνετε παιδιά μικρές, κάποια στιγμή θα βγουν μπροστά.
4: Εγώ πάντως νομίζω ότι δεν θα άρεσε στο γιο μου κάτι τέτοιο.
5: Προφανώς και δεν θα είσαι κανένα γιο δεν θα άρεσε, ρε Νάντσι. Μόλις το γιος δεν θα άρεσε.
4: Καθόλου δεν θα του άρεσε.
5: Εννοείται, προφανώς.
2: Δεν είμαστε μια open-minded κοινωνία από ό,τι βλέπω.
5: Εγώ πάντως θα του πω να το κάνει ένα ντου, αλλά να μην πει τίποτα στον κολλητό του.
2: Ναι. Δεν μπορεί να κάνει αυτός ντου. Πρέπει να κάνει ντου η μαμά.
5: Δεν γίνεται να κάνει ντου η μαμά.
2: Πώς δεν γίνεται, εγώ έχω δει τόσες ταινίες. Step-mom,
5: εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Αν αποφάσιζα.
4: Βλέπετε και μετά σας φαίνονται όλα normal.
5: Αν αποφάσιζα να κάνω ντου και να μην το πω στον κολλητό μου, θα το έλεγα χήμα. Θα της έλεγα να σας πω κάτι, μου αρέσετε πάρα πολύ.
2: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας.
5: Αλλά μην το μάθει ο γιος. Όχι, μην το μάθει ο γιος σας. Μην πείτε τίποτα στο γιο σας, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και θέλω να κάνουμε έρωτα.
1: Θα το έλεγες.
5: Ναι.
1: Θα το
2: έλεγες.
5: Θα το άμα μου άρεσε και ήθελα να κάνω κάτι μαζί, θα το έλεγα, ναι.
2: Πώς θα το έλεγε, τι εννοείς, δεν μπορείς να πας να της πεις έτσι.
5: Εσύ. Και τι να πεις, τι να πεις.
2: Ξέρω εγώ.
5: Τι να πω, τι να πω.
1: Τώρα σοβαρά, τι πιστεύετε ότι δεν είναι. Άρα να πάει, τι πιάνει η σημασία.
4: Όχι, να μην πάει καλά, να κρατηθεί μακριά από τη γυναίκα.
2: Όλοι ωριακά έχουν φτάσει, βλέπω. Όλοι έχουν μια ιστορία να διηγηθούν.
1: Για πέστε, Γιώργο, πες λίγο την άποψή σου. Εσύ τι πιστεύεις.
2: Ήμουν έτοιμο. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Απλά θα πρέπει να. Ναι, πρέπει.
4: Πώς συμβαίνουν, ρε παιδιά, αυτά είναι βλακίες, είναι ανομαλίες.
2: Θες τώρα να μπω στο site.
4: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν έχει να πετάξει και να λε τέτοια πράγματα.
4: Εγώ αυτό πιστεύω.
2: Θα μου βγάλει διαφήμιση. Μετά θα με ταράξει.
5: Ωραία, Γρηγόρη, εσύ τι θα έκανες.
1: Πραγματικά δεν ξέρω.
2: Ξέρεις πως με πάει αίμα τον τελευταίο καιρό.
1: Πραγματικά τι θα έκανα.
5: Ναι.
2: Άσε και τον ξεγέλασα τον τελευταίο διάστημα.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
2: Πατά όλες τις ταγιές και ψάρια.
1: Είσαι 28 χρονών. Σταμάτα μωρέ Νίκο, γελάς.
4: 28 χρονών έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, θα πας στη μαμά του κολλητού σου.
2: Άμα σ' αρέσει.
1: Μα δεν θα της κάνεις κακό. Καλό θα της κάνεις.
4: Τι πας για γάμο.
5: Είναι και πολύ καλό για το βιογραφικό η μαμά του κολλητού.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάλι μου βγάλε τέτοια.
4: Συγγνώμη. Και τον Γιώργο που πήγε. Να βρει.
1: Τι να βρει, φίλε. Θα τη μαμά του κολλήσει και θα τη κάνει κακό. Καλό θα τη κάνει.
4: Τι καλό θα τη κάνει.
1: Γουστάρει.
5: Θα τη χαρά τα.
4: Τι βλέκει, λέτε.
1: Πόρα.
4: Άμα είναι τόσο πολύ ωραία γυναίκα, δεν έχει ανάγκη το κολλητό του παιδιού τη.
1: Το κοίταξε εδώ το κολλητό του παιδιού τη. Πώ το πάει το κολλητό του παιδιού τη. Δεν το βλέπει έτσι.
4: Έτσι το βλέπω.
1: Έλα ρε
2: που είναι. Ένα άντρα είναι έναν
4: σπίτι. Παιδιά, εγώ έτσι το βλέπω. Είναι ο κολλητό του παιδιού σου. Ο κολλητό του παιδιού σου είναι παιδί σου.
5: Είναι 28, δεν είναι 15.
4: Βρίσκω τρομερή ανομαλία.
1: Για να τηλέφωνο λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές.
5: 28 χρονών είναι.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λίγο κλείστε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ και να σας ακούμε. Πείτε την άποψή σας.
6: Για το θέμα με τη μητέρα και το 28χρονο.
1: Ναι.
4: Σας ακούμε.
1: Σας ακούμε.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
5: Να το πάρουμε από την αρχή πάλι. Καλημέρα. Για το θέμα.
4: Ναι, μην εκνευρίσει με τον άνθρωπο.
6: Αυτό που λέει η κυρία Νάντσι.
5: Κυρία Νάντσι, ακούω μάλιστα. Πόσο χρόνο είστε.
4: Κάτσε να δούμε τι θα πει.
6: Είμαι 29 ετών.
4: Θα συμφωνήσω.
5: Θα μπορούσατε να την είχατε γεγκόμενα με το βασικό
1: δίλημα. Κάτσε να μιλήσει με τον άνθρωπο.
6: Σας παρακολουθώ 7 χρόνια και κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση με το χιούμορ σας. Αλλά αυτό το θέμα που δείχνετε συνέχεια είναι ντροπή.
5: Ποιο θέμα.
6: Θα δω με τη Νάντσι. Να μιλήσει το ελληνικό.
1: Να.
5: Τι είναι, τι δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
2: Τι είναι ντροπή.
6: Δεν είναι ντροπή, γιατί πρώτον θα φανούν προβλήματα στη συνέχεια και θα το μετανιώσει πάρα πολύ αυτό που
1: θα το θέμα
5: αυτό. Τι προβλήματα. Τι προβλήματα.
6: Ότι θα πάει τώρα με μια γυναίκα του κολλητού του.
1: Όχι τη γυναίκα, τη μαμά του.
6: Τη μαμά του, ναι.
1: Η μαμά του είναι ελεύθερη.
5: Δεν θέλει να κάνουν σχέση, να κάνουν σεξ.
4: Ακριβώς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
5: Τι είναι.
6: Και αυτό που, αυτό που δείχνετε δημόσια ότι ναι να πάει να το κάνει. Σκεφτείτε μετά τι ψυχολογικά προβλήματα θα έχει κάποιο παιδί με το φίλο του.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς τι θα γίνει με τα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό που καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό και ερώτηση έκανε το παιδί και έγραψε το mail για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε.
5: Δύο λεπτά. Θέλουν και οι δύο πλευρές από ό,τι μας λέει εδώ. Δηλαδή και ο κολλητός του θέλει και η μαμά του θέλει.
1: Δεν γίνεται κάτι με το ζόρι.
5: Ναι.
6: Ναι, αλλά θέλω να του δώσω ένα μήνυμα ότι άμα πάει να το κάνει αυτό, μπορεί να γίνει πολιτικό μετά αυτό.
1: Πολιτικό τι είναι.
5: Τι εννοείται.
1: Να πάει και στον πατέρα. Τι λέει.
2: Να μπαίνουν ιδέες, αυτό λέει ο άνθρωπος.
4: Μια χαρά λέει ο άνθρωπος.
6: Ότι θα γίνει πολιτικό.
5: Πολιτικό ή κολλητικό. Ποιο θα κολλήσει, δεν έχω καταλάβει.
4: Δεν συμφωνεί με όλα αυτά.
1: Δεν συμφωνεί με όλα αυτά. Άρα λοιπόν λέτε να μην πάει, να πει τη μητέρα του ότι δεν θέλω.
4: Να απομακρυνθεί. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα.
6: Ωραία. Αλλά άμα θέλει να ακούσει τον Παναγί, να πάει.
1: Μάλιστα.
2: Παναγίστε πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Είσαστε πολύ Πουριτανοί οι ακροατές.
4: Πάει παρά τα μας που είστε Πουριτανοί.
6: Καλή σας.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτή ήταν η άποψη.
5: Σχεδόν ξενέρωτη θα έλεγα.
1: Σου λέει ότι δεν θα πήγαινε.
5: Ζήστε λίγο τη ζωή σας στα άκρα.
4: Δηλαδή σε αύριο μεθαύριο να έρθει ο κολλητός του Μάρκου να την πέφτει στην Ελένη.
5: Στα 28 άμα δεν είμαστε μαζί.
1: Παρακαλώ πάμε.
3: Τι άμα δεν είσαστε μαζί μου, αρέσει.
1: Παρακαλώ.
3: Τι σε νοιάζει.
1: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, είπαμε.
1: Σταμάτα μόνο μου φωνάζετε στον άνθρωπο, γυναίκα. Για πείτε μας την άποψή σας.
6: Κοίταξε, εγώ το βρίσκω τραγικό. Και πιο τραγικό βρίσκω τη θέση της μάνας. Δηλαδή, άντε, αυτός είναι πάνω στις ορμές του, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Και αυτή είναι. Η μάνα πάνω στις ορμές της είναι.
5: Ναι.
6: Όχι, παιδιά. Όχι, είναι τραγικό για μένα. Πολύ. Δηλαδή κάποια θέματα, κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε.
4: Συμφωνώ μαζί σας.
5: Εγώ πάλι δεν συμφωνώ. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Ζήστε και όπως γουστάρετε.
4: Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε, αλλά να σεβόμαστε και κάποια πράγματα.
5: Τι να σεβόμαστε. Ούτε παντρεμένος είναι, ούτε παντρεμένη είναι. Ενήλικες
1: είναι. Εγώ το σέβομαι αυτό που λέτε. Δύο ενήλικες άνθρωποι. Ανεξαρτήτου ηλικίας που δεν έχουν σχέση και δεσμό.
4: Αν
1: τελειώσω λίγο. Που δεν έχουν σχέση και δεσμό, αλλά δεν απατούν κανέναν. Θέλουν να κάνουν έρωτα. Και το θέλουν και οι δύο.
4: Τότε γιατί έχει ηθικό δίλημα. Γιατί έχει ηθικό δίλημα τότε αυτό.
5: Να το πει στον κολλητό του ή να μην το πει.
4: Άρα λοιπόν για να έχει ηθικό δίλημα σημαίνει ότι κάτι είναι ανήθικο.
1: Ναι, αλλά μην το κάνετε ότι είναι τόσο πια τραγικό.
4: Είναι τόσο. Καλό είναι να το αποφύγει.
5: Εγώ διαφωνώ με την Άντση.
4: Το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει.
6: Συγγνώμη και όλα, έτσι που θα μπω στο πιο προσωπικό. Λέει, Γρηγόρη, μεγαλώνεις ένα γιο. Ωραία, και εγώ.
5: Ναι.
6: Και κάποια στιγμή ο κολλητός του γιου, ρε παιδί μου, πάει με την πρώην γυναίκα σου, π.χ. Ωραία. Πώς θα σου φανεί όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε τώρα, ενήλικες άνθρωποι είναι, δεν θα έπαιρνα εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, να δω τώρα τι συνέβαινε με το δικό μου φίλο. Αν θα γινόταν με το δικό μου φίλο.
5: Όχι, σίγουρα είσαστε.
1: Ναι, όχι, αν γινόταν. Πρέπει να σου πω, αν γινόταν με το δικό μου φίλο, τώρα δεν μπορώ να φανταστώ τώρα. Με το δικό μου, αν είχα το φίλο μου και κάποια στιγμή τη μητέρα μου ήταν ελεύθερη, το πάρουμε λίγο εμείς. Τι δεν συνέβαινε αν το έκανε ο δικό μα φίλο. Θα σε πειράζει, Γιώργο, αν ο φίλο σου πήγε με την
2: πρώτη. Πάρα πολύ.
1: Παναγίση.
5: Δεν θα είχα θέμα.
1: Δεν θα έχεις θέμα.
5: Όχι.
1: Μάλιστα.
6: Δεν θα έχεις θέμα. Οκ. Να, σεβαστώ.
1: Εμένα τώρα έτσι κάτσε να το φανταστώ λίγο. Ποιο είναι αυτό, θα πήγαινε.
4: Τον Κώστα σκέψου.
1: Τον Κώστα. Άμα ήταν ερωτευμένη.
5: Ψυχικό θα έκανε ο άνθρωπος.
1: Άμα ήταν ερωτευμένη. Βλέπετε πώς το βλέπει ο Παναγής. Ο Παναγής
6: είναι
1: ψυχικό.
6: Καλά, ο Παναγής είναι.
2: Έχουν πολλούς τουρίστες.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ.
2: Έχουν πολλά τα μάτια του.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Θα ήταν ευτυχισμένη η μαμά μου. Ας κάνει ό,τι θέλει και ας ήταν ευτυχισμένη, κυρία μου.
6: Καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
5: Θα ήταν και το κολλητάρι μου ευτυχισμένο.
1: Αυτό είναι, αδέρφια.
4: Πρόσεξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα αν η μάνα έμπλεκε με έναν σε αυτή την ηλικία. Πρόβλημά τη. Το κολλητό του παιδιού, για να το ξεκαθαρίζω.
5: Έτυχε να μάθει. Δεν βγαίνει να πάει και πουθενά, το φίλο μου βλέπει.
4: Το κολλητό του παιδιού σε προσχολείο το έχει κάθε μέρα στο σπίτι, το βλέπει.
1: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
6: Καλά, καλά, εσείς.
1: Γεια σας, σας ακούμε.
6: Εγώ θα συμφωνήσω με την Άντση.
1: Μάλιστα.
5: Όλοι.
6: Παιδιά, είναι λεπτή γραμμή τώρα, μην τρελαινόμαστε. Είμαι μαμά και εγώ, είμαι 45 χρονών, η κόρη μου είναι στα 27. Και το θεωρώ λίγο τραγικό. Μα τους φίλους της, μα γενικά οτιδήποτε, να κοιτάς με άλλο μάτι. Τα βλέπεις σαν παιδιά σου, έτσι είναι.
1: Σας καταλαβαίνω.
5: Οι Πουριτανοί κι εσείς.
4: Να είμαστε όλοι Πουριτανοί.
1: Παναγίες, προσέξτε λίγο. Το όνομά σας στο μικρό πώς είναι?
6: Ηχή με λένε.
1: Ηχή μου. Το Παναγίες το βλέπει σοβαρά. Ότι η μητέρα του θα περάσει καλά.
5: Και ο κολλητός.
1: Και ο κολλητός. Θα είναι ευτυχισμένη. Από τη στιγμή που το θέλουν και οι δύο και το
5: χωρισμένη, είναι μόνη της.
1: Χωρισμένη είναι μόνη της, είναι πολλά χρόνια. Γιατί όχι? Ποιος είναι ο Παναγής δηλαδή που θα κρίνει δύο ανθρώπους ενήλικες όταν το θέλουν πολύ, αν θα κάνουν έρωτα ή δεν θα κάνουν?
2: Ο Παναγής.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι που θα κρίνουν δύο ανθρώπους ενήλικες να θέλουν να κάνουν έρωτα επειδή θέλουν και οι δύο στη ζωή τους?
6: Δεν θα το κρίνει κανένας. Απλά είναι λίγο θέμα σεβασμού απέναντι στο παιδί σου και απέναντι στο φίλο. Ναι. Κάπως έτσι. Δηλαδή συμφωνώ απόλυτα με την Άντση.
2: Αυτή είναι άσχημη.
5: Φινάνση έχει πάρει το ακροατήριο με το μέρος.
1: Και το έχει πατήσει κάτω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε αυτή στη μαζί μου.
1: Κυρία και κύριοι,
2: πάντα μπορεί να τα.
5: Παιδιά, λέει, αφήστε τα αυτά, το έχουν πνίξει, λέει, το κουνέλι ήδη και τώρα ο μικρός έχει
1: τελειώσει. Όχι, όχι, όχι. Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Μην μιλάτε για κουνέλι και για λαγούς, παιδιά, αυτή την εποχή με τους λαγοπόδαρους.
5: Κέφαλους λέγονται, μάθε το.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Γεια σας, αγαπημένη.
7: Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω 15 χρόνια.
4: Καλημέρα.
5: Ορίστε, και μου στέλνει η φίλη μου η Ναταλία και μου λέει: Παναγή, το νου σου, σου ξαναλέω, πρόσεξε γιατί ο Μάρκος έχει φίλους. Μάζεψε το γιο σου, Ναταλία, από τη γυναίκα μου.
1: Να, το όνομά σας πώς είναι?
7: Ιωάννα.
1: Γεια σου, Ιωάννα μου, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
7: Δεν έχω μιλήσει ποτέ, μόνο με μηνύματα με την Άντση και με τον Γκαλούδη.
1: Ωραία, δώστε ένα δώρο τώρα. Δώστε τώρα στην Ναταλία.
4: Ιωάννα, τι λέει.
1: Ιωάννα, έλα, Ιωάννα μου, καλημέρα.
4: Ναταλία, είναι
1: πώ τη λέμε. Στην Ιωάννα, δώσε δώρο τώρα, να σπει να
4: μιλήσει. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει.
1: Ιωάννα, τι δώρο θέλει από εμά, καταρχά.
7: Παιδιά, την αγάπη σα, δεν ξέρω, παιδιά.
1: Μόνο αυτό που λε.
7: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δηλαδή.
4: Ιωάννα, στείλε μου μήνυμα τώρα για να πάρει fivefashion.gr που έχει ρουχάρε, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για σένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ένα αυτό πάει. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
7: Λοιπόν, εγώ είμαι 36 χρονών, ωραία. Έγινα μαμά στα 17.
1: Α, πολύ
7: έχω
1: μικρή.
7: Έχω μια κόρη 19 χρονών.
1: Να είναι γερή, να είναι γερή, να είστε γερή και ευτυχισμένη.
5: Είστε στην κατηγορία. Είναι στην ηλικία της Ελένης και έχει κόρη 19 χρονών.
1: Φαντάσου. Θα είναι φίλες σε λίγο. Τώρα είναι φίλες, λίγο βλακίες.
5: Να δούμε τι θα πει.
1: Ναι, για πείτε λίγο.
5: Σημαντικό.
7: Είμαι και εγώ με το team της Νάνσης.
5: Μα τι θα γίνει. Νάνση, κάνεις πλήση κεφάλι στον κόσμο, έχεις καταλάβει. Εσείς, είναι
4: φίλες. Έχετε ξεφύγει.
5: Άσε μας, δεν
1: είναι λίγο. Για έρωτα δύο ανθρώπων ενήλικων που θέλουν να είναι μαζί, τώρα, μιλάμε.
4: Για ένα σεξ δεν αξίζει να χαλάσει.
1: Μα δεν θα είναι ένα, θα κάνουν πολλές φορές.
5: Φίλους θα βρει κι άλλους, σιγά.
4: Είστε γελοί.
5: Η μάνα του θα περνάει καλά με άλλον.
4: Σας ηχαίνομαι.
1: Μα το έχουν πει τα ημισκούμπρια χρόνια πριν θέλω να το κάνω με τη μαμά σου.
5: Και δεν
4: πήγε
5: παντέ τίποτα. Και ποιος
4: παιδιάς είχα μένος αυτός ο στίχος.
7: Η διαφορά ηλικίας δεν ενοχλεί. Ας πούμε, αλλά η κόρη μου τώρα που έχει σχέση με έναν συνομήλικό της, δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με το παιδί που είναι η κόρη μου.
1: Σας καταλαβαίνουμε. Δηλαδή...
5: Καλά, σε 10 χρόνια από τώρα.
7: Όχι ρε παιδιά, και πάλι.
5: Ποτέ μη λέτε ποτέ.
7: Ποτέ.
1: Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Ιωάννα μου.
5: Α, ποτέ μιλες ποτέ. Που μου έρχεσαι σιγά σιγά.
1: Ιωάννα μου, καταρχάς καλά κάνει η Ιωάννα και λέει ποτέ μιλες ποτέ γιατί η ζωή είναι λίγο παράξενη. Ιωάννα μου, όμως θέλω λίγο να δεις, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ, θέλω να το δεις λίγο από την πλευρά του Παναγή. Ο Παναγής λέει, εγώ θέλω η μαμά μου να περάσει ωραία από τη στιγμή που το θέλει και εκείνη. Ποιος είμαι εγώ που θα πω στη μητέρα μου να σταματήσει αυτή τη διάθεση, αν το θέλει και ένας άλλος άνθρωπος και το θέλουν και οι δύο. Μπορεί να έχουν ερωτευτεί. Θα πάω εγώ και θα τους πω: μην ερωτεύεστε επειδή είσαι η μαμά μου και εσύ είσαι όταν είναι κοντά 30 χρονών ο ένας και 48 χρονών ο άλλος.
5: Δεν ξέρω τι έπαθα. Κολλητή μου στραβώθηκε, πήγε. Τι να κάνω.
1: Τι να του πει δηλαδή.
7: Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή να μην θέλει το καλό της μάνας του.
5: Παγόρι μου βλαμμένο είσαι, θα του έλεγα.
7: Σίγουρα, απλά όμως πάντα θα νιώθει ο γιος κάπως περίεργα με αυτή τη σχέση.
1: Δεν νιώθει ρε παιδί μου, δεν έχει πρόβλημα.
4: Να είσαι στο άλλο δωμάτιο και να βγαίνουν αυτοί από το ίδιο δωμάτιο.
1: Να πάω καμπάλου.
5: Βρω πάλι για PlayStation.
1: Έλα, τελείωνε και έλα.
7: Κάπως έτσι.
1: Ε, μπρο, τι κάνεις εκεί.
8: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
9: Τι να μας κάνει.
8: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
9: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Και να λοιπόν που κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, παραμένει Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Σήμερα Πέμπτη, μην ξεχνάτε ότι καλά έχουμε τους φακέλους που μοιράζουμε μετρητά, έχουμε Beat the Bomb, έχουμε τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου, έχουμε το Βαλάντι να μας δώσει τον παλμό της κίνησης στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε όμως και Σφαίρα Courier 9,5 ώρα. Χαρίζουμε ό,τι μπορεί κάποιος άλλος να μην χρειάζεται και παίρνουμε αυτό που σίγουρα κάποιος δεν χρειάζεται. Αγάπη δηλαδή. Αλλάζουμε αγάπη και πράγματα τα οποία κάποιος μπορεί να μην τα χρειάζεται και κάποιος άλλος μπορεί να τα έχει πολύ πολύ ανάγκη και να μην μπορεί να τα αποκτήσει κιόλας. Τώρα, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και
9: συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
10: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κλασικό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα

0: όλο το καλοκαίρι. Use Scandinavian Sleeping and Living.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
4: Τι κουαλίτα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
9: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
10: Ναι.
9: Έλα ρε παιδί μου.
11: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
12: Γρηγόρης Αρναούτο.
13: Γρηγόρης Αρναούτο. Πρακτιάζα.
14: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
15: Γιώργος Διανός.
16: Τι πλάζομαι, είσαι εσύ, κουκλής.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Έτσι. Και καλύτερα.
1: Έτσι, Νίκο. Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Δεν περίμενα αυτό από σένα.
0: Αποκλείεται, δεν γίνεται.
1: Άμα σου λέω τώρα, εξεπλάγει πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Πέφτω από τα σύννεφα δηλαδή.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει, Νίκο, νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει.
0: Φίλοι είμαστε, να κάνουμε.
1: Όχι, δεν είμαστε. Κάτσε. Ωραία, αυτό ναι, έτσι το πας καλά. Συνέχισε το. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που ημέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 18 Ιουνίου 2026. Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή από την προηγούμενη ώρα που μας πέρασε. Αλλά σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, σήμερα 18 Ιουνίου να πούμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στην Αλίνα και στον Λεόντιο. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα μία τέτοια μέρα. Να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Κατάλαβες. Σήμερα έπρεπε να γίνουν πολλές δράσεις. Υπενθυμίζει, λέει, την συνεχιζόμενη αναγκαιότητα δράσης. Συμπίπτει μάλιστα με την επέτειο της έναρξης της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση στον εν λόγω σκοπό, είτε στο ψηφιακό. Είτε στο φυσικό χώρο, οι νέοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της ρητορικής. Μωρό, οι νέοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της ρητορικής μίσους. Οι καινοτόμες προσεγγίσεις και η προθυμία τους

0: Κάτι έχει, ανοίγει μύτες, ανοίγει κεφάλια, ανοίγει μυαλά.
1: Είναι η φάση τώρα που και κάνει ψύχρα το βράδυ και δεν κάνει. Και ζεσταίνεσαι και κρυώνεις.
0: Είναι η φάση δηλαδή που κακογερνάς,
1: κακογερνάω,
0: κακομπαίνεις σε αυτή τη φάση που όλα σου φταίνε,
1: αυτό,
0: κάτι
1: Γιώργο
0: συμβαίνει και όλα συνοχλούν και τα λοιπά.
1: Κάτσε ρε Γιώργο,
0: θα το ξεπεράσεις.
1: Χρονών είναι, είμαι ακόμα
0: θα ξαναανθίσεις. Έρχεται,
1: πότε,
0: έρχεται.
1: Σε
0: κοίτα με εμένα.
1: Ναι, ναι, ναι, σε βλέπω γι' αυτό. Μη μου λες, μη μου λες πως μ' αγαπάς.
0: Πάλι μου θέλεις μηνύματα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα κυρίες και κύριοι με τον Γιώργο Λιανό.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν που υπέγραψε για το μνημόνιο συνεργασίας εκεί και κατανόηση, μάλλον όχι συνεργασίας, κατανόηση ο Τραμπ να πούμε με τους Ιρανούς, γίνεται το 1815 η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Μπλίχερ, όχι Μπλίχερ.
1: Να πω μια καλημέρα στο Γρηγόρη τον Μπάκα που
0: καλημέρα,
1: μας
0: ακούει
1: από νωρίς.
0: Συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγούνταν ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Έτσι γιατί συνέθεσα τώρα τον Τραμπ με το Βατερλό, δεν ξέρω, γιατί και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι έχουν κερδίσει και ότι η άλλη πλευρά έχει πάθει Βατερλό.
1: Ναι.
0: Καθένας δηλαδή τη Βοναπάρτη του.
1: Ναι, σωστά,
0: ο αμάν.
1: Σωστά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Τζούλια.
1: Να πω και στο φίλο μου το Χάρη τον Καραγιανάκη που μας ακούει ότι δεν έχω κανονίσει.
0: Όχι, τώρα τα δώσεις, εντάξει,
1: όχι, όχι, όχι, αυτό τώρα είναι για δουλειά.
0: Τι, δεν έχεις πληρώσει?
1: Δεν, όχι, καλά και αυτό.
0: Τι,
1: αλλά
0: τις εργάσιμες. Μη στέλνεις μηνύματα προϋπηρεσία. Τις εργάσιμες θα φανούν. Είναι από άλλη τράπεζα.
1: Μου είπαν ότι έχω κανονίσει ψυκτικό για την Κεφαλονιά. Δεν έχω κανονίσει τίποτα, Χάρη. Τίποτα. Αλλά θα είμαι εκεί το Σάββατο να τα κανονίσω όλα. Μην αγχώνεσαι.
0: 1858 ο Κάρολος ο Δραφίνος αποφασίζει να εκδώσει τη θεωρία του για την εξέλιξη των ειδών. 1901 ένας λαμπτήρας από φυσικό γυαλί και νήμα άνθρακα ανάβει για πρώτη φορά στον πυροσβεστικό σταθμό του Έλμορ της ΗΠΑ. Έτσι μπαίνει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness κτλ. Α, αυτό καίει από τότε. Καίει από τότε μέχρι το 1972.
4: Μέχρι
0: για 71 χρόνια. Και εμένα μου και έχω τη λάμπη στον κήπο.
4: Καλημέρα.
0: Για πλάκα. Καλημέρα, Τζούλια.
4: Γιατί μιλείς, Τζούλια?
0: Έπηγε στο φόρεμα το μαλλί αυτού του αεράτο. Σαν να στα έχει κάνει έτσι ο Γκάρος τώρα σε story.
4: Σας πω που ήταν ο Γκάρος θες.
0: Πού ήτανε, 1967, πού ήτανε ρε, πού ήτανε. Υπερβολές.
4: Δεν ξέρω αν κάνει να το πω.
0: Μην το πεις άμα δεν κάνει.
4: Σε έναν πολύ διάσημο που ήταν στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και τον έφτιαχναν το μαλλί.
4: Τη γυναίκα
0: τον
4: του.
0: Τον έκανα από τρίχωση.
4: Τη γυναίκα.
0: Σνάτος και ο Τζόναθαν.
4: Γρηγόρη κάνει να πούμε που ήταν ο Γκάρος θες.
0: Υπερβολές. Όχι, όχι. Αφού ακούει και ο Μπάκας, μπορεί να πάει το βρει.
1: Ναι, σωστά. Ακούει και ο Μπάκας.
0: Άμα έχει πάει κάπου καλά.
5: Πάμε, δώστε λίγο γιατί είστε λίγο πεσμένοι.
0: Όχι, δώστε
5: λίγο. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε λίγο εντασίχου.
0: Μπαίνει ο Νίκος τώρα. Έλα, μπαίνει ο Νίκος. 1967. Ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του κατά τη διάρκεια τη τελευταία ημέρα του φεστιβάλ του Μόντερε. Γιατί έτσι ήταν, ήμασταν παλιά μερακλείδες. Τα καίγαμε τα όργανα. Τα καίγαμε. Κοιτάτε τώρα, πάμε στα μάτια και καθόμαστε σε μια γωνία και δεν ξέρουμε. Ο καθένας τι βραβείο έχει πάρει με αυτά τα μάτια λύσαξε. Δεν λέω. Τρομερή παραγωγή, υπέροχη. Αλλά ανεβαίνει κόσμος πάνω, δεν ξέρω γιατί βραβεύεται. Ούτε αυτοί νομίζω ξέρουν. Βγαίνουν για το story.
4: Είχες πάει χθες?
0: Όχι, κάπου τα πήρε το μάτι μου σε stories. Δεν χρειάζεται να πας πλέον. Έρχονται τα stories σπίτι σου.

0: Στην Κίνα ανοίγει το πρώτο σεξ σοπ μόνο για γυναίκες στο Πεκίνο και ό του θαύματος όλα χαλάνε μετά από μια μέρα. 2000 η Ελλάδα ανακοίνησε επισήμως ως το 10ο μέλος της ΟΝΕΑ και η Τουρκία από ό,τι μαθαίνω από χθες απομακρύνεται πάρα πολύ από το ευρωπαϊκό όνειρο. Sorry κιόλας.
1: Παιδιά, λογικό δεν είναι.
0: Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει απέχεις πολύ από τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Δεν είσαι σαν τους Έλληνες, κοίτα εμείς τι οι Ευρωπαίοι που είμαστε.
1: Ναι, καλά, εμείς είμαστε πολύ Ευρωπαίοι, δεν είμαστε.
0: Ακριβώς. 2020 στο Facebook αφαιρεί μια ανάρτηση καταδίκης των Αντιφά από την εκστρατεία επανεκλογής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εκδηλώνοντας ότι το σύμβολο της ανάρτησης για την ομάδα ήταν παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιούσαν οι Νάτσις για την αναγνώριση των πολιτικών κρατουμένων. Το 2012 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Αλκέτας Παναγούλιας. Δώσε την μπάλα! Έχω το μαχλάρχη στις προμενάδες εκεί μπροστά! Σουτάρετε! Σουτάρετε!
2: Τι ζητάω!
3: Είναι εσύ που τον έβρισκε στις Ποτονικούς.
0: Στις Ποτονικούς, τώρα πήρε τα πάρα
1: του.
0: Είδες οι Άγγλοι σουτάραν χθες τι έγινε. Σουτάρα, τέσσερα μπαλάκια βάλανε. Και σας σήμερα γεννιέται η Ραφαέλα Καρά, η Ιταλίδα τραγουδίστρια και ποιος άλλος, και ο Γιώργος Μαρίνος. Σας σήμερα γεννιέται το 1939.
1: Μάλιστα.
4: Σήμερα είμαι έκανε μια συζήτηση χθες για ποιο λόγο οι βαφτίσεις γίνονται. Έκανα χθες, ρε παιδί μου, βρέθηκα με έναν άνθρωπο που ξέρει από αυτά τα πράγματα. Και ρώτησα γιατί, για ποιο λόγο.

0: οι βαφτίσεις γίνονται μέρα. Για ποιο λόγο, οι βαφτίσεις γίνονται μέρα.
1: Γενικά μετά τη δύση του Ηλίου δεν γίνονται.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι για να μην λέγονται λονοί της νύχτας.
2: Ναι, πάρ' το από τα 628.
0: Άντε, έλα, καλημέρα.
3: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
4: Τι να μας κάνει.
3: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
4: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 7 εδώ είμαστε. Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, κάτσε να σας πω και ένα νέο εδώ πέρα, έτσι που μόλις ήρθε, που δεν υπήρχε περίπτωση να είναι και λίγο διαφορετικό. Έλα, Παναγί μου, έχουμε ξεκινήσει εκπομπή, γλυκέ μου. Πάμε, ψυχή μου, πάμε.
1: Kim Jong-un κατέγραψε ακόμη μία σαρωτική.
0: Λέω εδώ για σένα, Γιώργο.
2: Ποιος Kim Jong-un, έχουν,
0: έρχονται τα νέα από τη Βόρεια Κορέα, γίνανε εκλογές πάλι.
1: Ο Kim Jong-un κατέγραψε ακόμη μία σαρωτική νίκη στις εκλογές της Βόρειας Κορέας, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει το εντυπωσιακό 99,93% των ψήφων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία,
2: θα τους βρουν.
1: Η συμμετοχή άγγιξε το 99,99%.
0: Έχει φωτογραφία που είναι μόνος.
1: Που οι πολίτες καλούνται ουσιαστικά να εγκρίνουν έναν και μοναδικό.
0: Ξέρεις γιατί γέλασε. Ξέρεις γιατί. Όχι, ο ίδιος κάνει πλάκα τον εαυτό του.
3: Όντως ισχύει αυτό.
0: 99,93% βγήκε. Αφού είναι μόνος, δεν υπάρχει άλλος.
2: Δεν έχει άλλο υποψήφιο. Ποιος να βγει
0: απέναντι.
4: Αυτοί που δεν πήγαν μάλλον ήταν άρρωστοι.
0: Όλο το ρεπορτάζ βγήκαν 600 βουλευτές, 700 που είναι στις περιφέρειες. Αυτός δεν έδωσε. Θέλετε, αλλά στη φωτογραφία που δείχνει, πώς δείχνει εδώ πέρα την Ελλάδα που λέγεται πράσινο, μπλε,
2: κόκκινο και
0: από κάτω τα αυτά. Αυτός είναι μόνος του.
3: Φίλε.
0: Του φάνηκε τόσο αστείο αυτό το
2: πράγμα. Υπέροχο.
0: Τώρα βέβαια γελάμε, αλλά καθόλου χιούμορ δεν έχει η ιστορία.
3: Πραγματικά.
0: Γιατί είδες, λέω πώς. Λες ότι δεν μπορεί και να το. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το θράσος μέσα αγωγικά που το διαφημίζει παγκοσμίως.
2: Πάρα πει αρρώστησε και δεν ψήφισε. Να σε δω να δω τι εξετάσει.
4: Όχι το διαφημίζει παγκοσμίως, είναι και δύναμη.
0: Ναι, γιατί. Αλλά θέλω να πω ότι.
2: Κάνει πλάκα. Εντάξει,
0: θυμάστε ότι είχαμε φέρει τη σκηνοθέτη, τη φίλη μου που είχε ταξιδέψει εκεί πέρα στη Βόρεια Κορέα τότε για το. Για
4: τη,
0: το
4: Μαρία τη, Γιαννούλη.
0: Τη Μαρία τη Γιαννούλη και μα είπε κάποια
2: τώρα.
0: Πράγματα. Όχι, μα η Μαρία είχε πάει εκεί και μα είχε πει τις πολλά πράγματα. Πολύ δύσκολα. Πραγματικά.
3: Σκολά,
0: πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, πραγματικά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα νέο από τα τελευταία νέα για τη Βόρεια Κορέα.
4: Πολύ δύσκολο για μας, για αυτούς. Είναι ένας τρόπος ζωής που έχουν συνηθίσει.
0: Μπορεί να έχει δημοκρατία τώρα.
4: Δεν ξέρουν κάτι άλλο αυτοί οι άνθρωποι.
2: Έτσι έχουν μάθει.
0: Δεν, εντάξει, δεν είναι.
2: Από τον παππού του, από τον πατέρα του.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν η ελευθερία είναι ίδια παντού. Παρακαλώ, τα νέα της ημέρας.
5: Τα νέα της ημέρας.
0: Το Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο Κώστας Καραμαλής απαγγέλνει Λουκιανό και Λαϊδόνη και παροτρύνει τους νέους. Προσοχή σε όσους είναι ερωτευμένοι με την εξουσία και το χρήμα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό του Λουκιανού?
2: Στα κορίτσια λέμε, ναι. Αυτό απήγγειλα. Το απήγγειλε. Δεν το είπε πολύ ωραία.
0: Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι.
0: Πώς το είπε, πώς το είπε.
2: Κάπως το είπε. Το απήγγειλε. Δεν το τραγούδισε. Δεν είπε το τραγούδι.
0: Πώς με το απαγγέλνει αυτό?
2: Τι να σου πω, είπε και για την ηρωίνη και αυτό. Όχι, στην ηρωίνη. Όχι σε αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη, όχι στα σκληρά.
0: Α, είπε, ναι. Έφτασε,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Βάλτε να τα ακούσουμε, φίλε, λίγο. Λοιπόν, Τσίπρας από Κύπρο, οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, δεν θα κάνει περίπατο Μητσοτάκης, εμείς πάμε για να νικήσουμε. Bloomberg, ρεκόρ δανεισμός στις αερομεταφορές του 2026, στην πρώτη γραμμή, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, παρακαλώ. Και TAP Air Portugal. Πολύ ωραία. Drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και ξαπλώστρες. Πότε θα βεβαιώνονται οι παραβάσεις χωρίς αυτοψία και ποια πρόστιμα προβλέπονται? Παναγή, παρήγγειλε λίγο, σου παρακαλώ, γιατί το στομάχι μου
3: γουρίζει. Αυτό τώρα πώς σου ήρθε με τις παραβάσεις και τα.
0: Γιατί ήταν παράβαση να φάω τέτοια ώρα.
2: Ξαπλώστρες νωρίς, αλλάζουμε. Ένα καφεδάκι στο χέρι. Να πάμε και κάτι, παιδιά. Να μας κόψουν το στομάχι.
0: Τραμπ, συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί. Α, υπογράφει.
2: Σήμερα. Το μνημόνιο υπέγραψε.
0: Τι?
3: Σήμερα θα.
0: Στη Γαλλία δεν υπογράφει εκεί πέρα δίπλα στον αυτό.
2: Υπογράφει το μνημόνιο κατανόηση.
0: Α, κατανόηση.
2: Έτσι λέγεται τώρα, άρα μάλλον ακολουθεί το άλλο, το βασικό, το κεντρικό. Σκέψω όμως ότι η Ιρανή το υπέγραψα λέει μέσω gov. gov.in.
0: Δεν ήρθα, δηλαδή δεν πήγε κανένας εκπρόσωπος.
2: Ο εκπρόσωπος λέει του Υπουργείου των Εξωτερικών το υπέγραψε ηλεκτρονικά. Τι φάση. Μπήκε ο άλλος δηλαδή με τους κωδικούς τάξης τώρα και λέει για να δω τι έχει ανεβάσει ο Τραμπ. Να το υπογράψω, το στείλω πίσω. Δεν πήγε κανένα στις Προσαλίες.
0: Πάντως πολλοί λένε ότι είναι το τέλος του πολέμου. Μακάρι δηλαδή, μακάρι πραγματικά
4: μας. Μακάρι,
2: όχι, αυτόματα λέει πλέον ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ υπό έλεγχο των Ιρανών. Πρέπει να πληρώνουν τέλη για να περάσουν των Ιρανών, ναι, φυσικά. Και το Ιράν και το Ομάν κάνει κουμάντο εκεί πέρα.
0: Ναι, και πληρώνανε και παλιότερα τέλη.
2: Ήταν, είχε 2,55
0: και τώρα
2: το
0: έχει...
2: πήγαν 2,80.
0: Α, μάλιστα.
2: Γιατί είχε κάτι να άρχισε κάτι τέτοιο.
6: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
7: Τι να μας κάνει?
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
5: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: μάρκες.
1: Στο μυαλό μου κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Μπράβο! Μπράβο ρε παιδί μου!
3: Μπράβο!
4: Τι ωραία που το είπε,
2: τι ωραία που το είπε. Έδωσε μια άλλη, μια πιο λαϊκή.
4: Μια άλλη διάσταση, ναι, πραγματικά.
2: Όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
4: Κάνεις τη φωνή του ακριβώς, μπράβο.
5: Είναι προεκλογική περίοδος, έτσι το έχουμε συνειδητοποιήσει.
4: Αλήθεια το πιστεύεις
2: αυτό. Ποιος θα πει όμως, δεν ξέρω, Σαμαράς.
5: Έλα ρε Γρηγόρη,
4: τι θα κάνω. Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε 18. Α, μαν, αύριο σας αφήνω να κάνετε την κλήρωση του Λεκουρτιέ, έτσι. Φίλε, σε πεντάστερο για δύο άτομα στο Paradise Resort. Παναγία.
5: Έλα ρε.
4: Λεκουρτιέ, φίλε. Κάτσε, φίλε. Θα πάνε δύο άτομα να περάσουν καταπληκτικά σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Παιδιά, Λεκουρτιέ από εδώ σήμερα 18 ολόκληρα χρόνια ασχολείται με το real estate, με ακίνητα προσπόληση, μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά, ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Ό,τι έχει να κάνει με πώληση, ενοικίαση, ό,τι ακριβώς ζητάτε και για ξενοδοχεία και για επενδυτικά ακίνητα και για οικιστικά και επαγγελματικά, η Λεκουρτιέ παρέχει μια πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία μέσω αγοροπολισίας με νομική κάλυψη από δικηγόρους, λογιστική υποστήριξη, συμβουλογραφική καθοδήγηση και τεχνικούς ελέγχους από μηχανικούς. Μια τεράστια ομάδα, 18 χρόνια τώρα, είναι η ομάδα του Λεκουρτιέ που βρίσκεται στο Μοσχάτο. 6936-10-10-22, στείλει το ονοματεπώνυμο Λεκουρτιέ και ονοματεπώνυμο σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μέρα και αύριο θα κάνει την κλήρωση ο Παναγής για τα δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Που είναι Εύβοια, στην Εύβοια, που είναι προσφορά του Λεκουρτιέ. 6936-10-10-22, γράψτε το ονοματεπώνυμο και Λεκουρτιέ. Καλή σας τύχη.
2: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο σε αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδας και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρείς μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
6: Στην επιλογή χρώματος, 4 είναι τα σημαντικά κριτήρια. Να είναι ελληνικό, να είναι άοσμο, να είναι οικολογικό και ανθεκτικό. Εσείς που ξεκινάτε τώρα να ασχολείστε με αυτά, θέλω να σας πω ότι για περισσότερα από 75 χρόνια η Βέχρο προσφέρει πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις. Το άοσμο και υποαλλεργικό σμαλτοπλάστικ σιλκ συνδυάζει άνεση στην καθημερινότητα, ανθεκτικότητα και εύκολο καθαρισμό. Βέχρο και τελείωσες.
2: Τι έχω εδώ, χαμός! Συγγνώμη, πετάχτηκα να πούμε και δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο, έχω να κοιμηθώ 6 μέρες. Γιατί είναι περίεργες οι ώρες.
4: Εννοείται, ρε.
2: Και παίρνω κάτι καφέδες, κάτι συμπυκνωμένα, χαπάκια. Όπα, offside. Δεν ξέρω ποιοι πέσουν, ε. Εγώ μπάλα βλέπω, αλλά δεν ξέρω ποιοι πέσουν πλέον. Έχω μπερδευτεί. Χαμός θες. Υπέροχα παιχνίδια, τα λέω χρόνια στο Παναθηναϊκό. Πάρτε το Μπέλιγχαμ, πάρτε το Χάρι Κέιν, πάρτε το Μέση. Έτσι. Τα έχω πει να δεν με ακούει. Χρόνια τα λέω, από πέρυσι τα λέω. Έτσι, αλλά δεν τους παίρνουνε.
4: Ο Ρονάλντο όμως δεν έχεις πει να το πάρουν.
2: Ρονάλντο δεν είπα κάτι, δες. Είχα το χαπί, θα έχει ψυχολογικά αυτός. Μετά τα τρία γκολ του Μέση, βούκος. Δεν μπορεί να πούν. Πορτογαλία 1-1. 4-2 Αγγλία, μεγάλο παιχνίδι.
4: Τάκη, πότε είπες να πάρουνε το Μέση, ποια εποχή του έπεσε.
2: Το είπα πέρσι. Πέρσι το είπα.
4: Καλά, βλέπεις τόσο
2: μπροστά. Δεν το είπα εγώ πέρσι.
4: Βλέπεις τόσο
2: μπροστά. Προφήτης είμαι, τι είμαι. Αλλά κάποιοι δεν ακούνε.
4: Έχει δίκιο, Τάκη.
2: Πήρα τον Καμαρά, Καμαρά είναι καλός, είναι αυτός, πάρτον. Όλοι Καμαρά καλή είναι. Εκτός από την Καμάρα στη Θεσσαλονίκη.
7: Πάμε σε βέλη και φόμαστε.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί. Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα από αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Σφαίρα 102.2.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
12: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεόρασης από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
15: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας. Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
20: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
19: Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
20: Αστάω, ναι, ναι.
19: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
20: Κοίτα να δεις.
21: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Φοβερό αυτό, αυτό που συνέβη στη Μεγάλη Βρετανία, παιδιά.
1: Τι έγινε, παιδί μου.
0: Τι είπε αυτός στο δικαστήριο. Δεν άτυχε τη ζωή του με τη γυναίκα του και την πεθερά του μέσα στο σπίτι. 30 χρόνια ήταν
1: μέσα. Μαζί.
0: Μένανε μαζί.
1: Τι λέει,
0: 30 χρόνια. 30 χρόνια. 30 χρόνια.
1: Και τι έκανε.
0: Και έκανε ληστεία για να το πιάσουν, να μπει φυλακή. Ναι. Και για να γλιτώσει. Και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε. Σε κατοίκον περιορισμό.
2: Όχι.
0: Είναι δυνατόν κάποιο του κάνει φάρσα.
1: Το γλυκούλι.
0: Γιατί ήταν μεγάλο η ηλικία. Άκου τώρα. Και του λένε ότι εσύ δεν μπορεί να μπει φυλακή. Δηλαδή ήταν αυτό περίπου 78-79.
3: Πεθερά του πόσο ήταν.
1: 106.
0: Ότι ήταν περίπου 10 χρόνια μεγαλύτερη, κάπου εκεί α πούμε. Και ακούω και τον καταδίκασε σε κατοίκον περιορισμό. Τώρα δεν μπορεί να φύγει ούτε από το σπίτι.
1: Πόπο,
0: φίλε. Φοβερό.
1: Τίποτα δεν τραγικό.
0: Γι' αυτό πριν κάνετε κάτι, παιδιά, σκεφτείτε το διπλά και τριπλά. Δεν ξέρετε καμιά φορά να πούμε τι γίνεται. Είναι η κατάσταση, είναι τραγική.
1: Τραγική.
0: Πάρα πολύ ρε. Λοιπόν, ήθελα και κάτι άλλο να σας διαβάσω, κάτι που είχα ετοιμάσει, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι τώρα της παρούσης. Θέλω να σας, να σας πω ότι έχουμε τους φακέλους και ότι θα δώσουμε 1000 ευρώ. Γιατί? Διότι τελειώνουν όλα, κυρίες και κύριοι.
2: Γι' αυτό.
0: Τελειώνουν.
1: Λοιπόν, τι μείναν, 12 μέρες.
0: 12 μέρες μείναν. Βέβαια, ρε φίλε.
1: Τώρα δώστα όλα, Νίκο.
0: Δώστε όλα.
4: Όλα τα έχω δώσει όλα, δεν έχω άλλα.
1: Έλα, Νίκο, μην είσαι τσιγκούνης.
4: Δεν έχουμε δανεικά, πάμε παίζουμε με δανεικά, δανειζόμαστε λεφτά.
3: Έχουμε μπει μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να δούμε τι γίνεται με τους φακέλους. 1000 ευρώ πρωί πρωί, ας τα πάρει κάποια κυρία, παρακαλώ.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, εδώ
1: γιατί
0: έχω τους φακέλους.
1: Α,
0: είναι και κύριος. Νίκο, το σημείωσε στο. Βέβαια. Παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Γιατί ήταν από τα πάρα πολύ ωραία, να ξέρει. Λοιπόν, καλημέρα. Τι είχα, γιατί. Α, συγγνώμη.
1: Έχει έλα. Δίκιο, μου λέει Νάντσι, είναι σεξιστικό, χειρατιστικό. Έχει δίκιο.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Μιλάτε, μιλάτε, δεν τα παρακαλώ. Μιλάτε. Το σύγχρονο.
1: Κοπανάτε, ρε παιδιά, τα τηλέφωνα.
4: Γεια, τον έκλεισα. Τον έκλεισα.
1: Ρε παιδιά, έχετε νεύρα, ε.
0: Εγώ είμαι φίλε πάρα πολύ ήρεμος. Αλήθεια στο λέω, δεν ξέρω.
1: Μέχρι να σε τσιτώσω, δώσ' μου 10 λεπτά.
0: Έχετε παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
7: Είμαι καλά, εσύ.
0: Δόξα τω Θεώ, πώς σας λένε.
7: Με λένε Γιούλα.
0: Γιούλα μου, έχω εδώ 8 φακέλους από το 0 μέχρι το. Έχω 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8. Διαλέγεις 3. Βγάζεις 7, παίρνεις 1000 ευρώ τώρα, έτσι βαλμάς. Μπαμ κατευθείαν, κασέρι, τυρί, φέτα.
7: Τέλεια. Από το διαλέγω νούμερα.
0: Όχι, θα. Α, πρώτη φορά μας ακούς.
1: Λέω να διαλέξεις το 5, το 2 και το 0. Λέω να διαλέξεις.
2: Έχεις
1: δίκιο, εσύ τι λες.
0: Γιούλα, δικιά μου είναι. Γιούλα, δικό μου το λάθος. Οι φάκελοι έχουν βούλες, λουλούδια, ροζ, μουστάκια, κεραυνό, σουβλάκι, αγελάδα, στόχο και ούφο.
7: Ωραία, λοιπόν, βούλες.
0: Βούλες.
7: Βελάκια.
0: Βελάκια. Όχι, δεν είπα βελάκια.
7: Πάμε άλλη μία, γρήγορα, σε παρακαλώ. Τα λες πολύ γρήγορα.
0: Λουλούδια, στόχος, μουστάκι, κεραυνό, σουβλάκι, αγελάδα, ροζ και ούφο.
7: Ωραία. Αγελάδα.
0: Αγελάδα.
7: Ούφο.
0: Και
1: ούφο.
0: Ούφο.
7: Και ούφο.
0: Και αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω το ούφο που είναι τελευταίο και έχει μέσα το ένα. Πολύ συνδυασμοί με το ένα.
1: 6 και 0.
0: Είμαστε στην κάμερα του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας live. Πώς 6 και 0.
1: Ναι, και 4 και 3.
0: Και 4 και 3.
1: 4 και 2.
0: 4 και 2. Ανοίγω τις βούλες και έχουν το 4.
1: Ορίστε. Αν η Αγελάδα έχει το 2.
0: 4, αν η Αγελάδα έχει το 2, 1000 ευρώ είναι δικά σου. 4 και 1, 5 τα αφήνω εδώ μπροστά. Και η Αγελάδα έχει τον αριθμό. Οκτώ!
7: Δεν πειράζει.
0: Και την Αγελάδα την πήρε, όχι την πήρε τελευταία. Το ούφο πήρε τελευταία. Το 2 ήταν. Το 2 ήταν. Αν άλλαζε, τι θα περνέ.
7: Έπαιρνα.
1: Δεν τα θυμάται, θα σου πει, θα ξαναπεί τώρα. Α, το χέστο, θα το βρούμε εμεί.
0: Στο ροζ. Στο ροζ, το δείχνω και στην κάμερα.
7: Το ροζ έπαιρνα, αλλά δεν θυμόμουν αν είπε ροζ κάτι. Καταλαβαίνετε.
0: Είπα και. Ροζ, είπα. Το ήταν στο ροζ. Αχ, Γιούλα. Δώσε ένα δώρο στην Γιούλα, σε παρακαλώ. Ένα δώρο στη Γιούλα.
1: Γιούλα, θες δωρό.
7: Άμα θέλεις.
1: Τι δώρο θέλεις.
0: Χαρμάνι θέλεις ή φόρεμα καλοκαιρινό.
3: Ρούχο ή χαρμάνι.
7: Ρούχο.
1: Ρούχο θες.
3: Ρούχο και άμα δεις και τη φορεματάρα φοράω εγώ σήμερα είναι από fivefashion.gr. Οπότε μου στέλνεις μήνυμα τώρα στο Instagram. Για να σου πω πως θα κερδίσεις το δώρο σου από firefashion.gr και για τα κορίτσια μου που θέλουν να ψωνίσουν με 20% έκπτωση, Nancy 20 ο κωδικός, MES και Y στο firefashion.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία.
7: Πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά! Πάρα πολύ.
1: Ορίστε,
0: ωραία.
1: Παιδιά, έστειλε το κορίτσι πριν που βγήκε να παίξει ναι. τους φακέλους και λέει: παιδιά, εγώ σας άκουγα, σας μίλαγα. Εσείς δεν με ακούγατε.
0: Τι να κάνουμε,
3: τι να κάνουμε τώρα.
0: Συγγνώμη, να ξαναπάρει. Κράτησε το τηλέφωνο.
4: Έτσι θα γίνει η επικοινωνία. Πρέπει να ακούει ο ένας τον
0: εντάξει, άλλο. Εντάξει, τώρα ναι, αλλά το κορίτσι μας γιατί κράτησε το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Παναγί.
1: Δεν έχω το τηλέφωνο.
0: Πε να το στείλε, μα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: μην το λε αυτό, Παναγί. Ολύμπιος Θεός.
1: Ολύμπιος Θεός.
0: Που
1: συχαινόταν ό,τι έτρωγε.
0: Ό,τι έβλεπε μπροστά του και αυτό του σχαινόταν. Να το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι, ναι, να το πάρει, γιατί μου γκρίζει αυτός, δεν μπορώ.
0: Ναι, να το πάρει.
1: Για πες.
0: Αηδίας.
1: Άμα μαύνες, δεν το βρίσκα.
0: Δεν θα βρίσκεις τίποτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχουμε και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες υδροσόλαρ από την αγαπημένη υδροσπιράλ ΑΕ, που και πέρσι μας έδωσε ηλιακό θερμοσύφωνο δώρο και φέτος περίπου το 1 στα 2 σπίτια έχει ηλιακό θερμοσύφωνο. Και όμως γλιτώνεται πάρα πολλά χρήματα. Ο Παναγής που ξέρει από αυτά, γλιτώνει πάρα πολλά χρήματα όταν έχει ηλιακού θερμοσύφωνε.
1: Κάνει απόσβεση σε πολύ, πολύ συντομοχρονικό διάστημα.
0: Και, και γλιτώνει και πάρα πολλά λεφτά. Και έχουν φτάσει σε ένα σημείο οι ηλιακοί θερμοσύφωνε να θεωρούνται οι καλύτεροι του κόσμου. Έτσι, να πούμε και ότι η υδροσπιράλ είναι ΑΕ 40 ολόκληρα χρόνια εμπειρία στην Ελλάδα με πάρα πολλές εξαγωγές στο εξωτερικό. Με πάρα πολλά θέματα και όχι μόνο το. Όχι, με πάρα πολλά εξαρτήματα και η μια εταιρεία που φτιάχνει τα πάντα ουσιαστικά πάνω σε αυτά τα θέματα. Και αυτό που μας κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι ο υδροσόλαρ αγαπήθηκε αμέσως και οι ειδικοί θεώρησαν ότι είναι από τους καλύτερους ηλιακούς θερμοσύφωνες που έχουμε βγάλει τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ο υδροσόλαρ 6936-10-10-22. Γράψτε ονοματεπώνυμο και υδροσπιράλ. Το μπορείτε να μπείτε και στο www.idrospiral.gr για να δείτε τα πάντα. Και το τηλέφωνο είναι 210-55-93-801.
2: Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό, αγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό, αγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
0: Λοιπόν, για να ανοίξω λίγο την εφημερίδα, έτσι να δύο-τρία πραγματάκια, γιατί ο Σάκης ετοιμάζεται να μας πει και τα νέα για τον καιρό. Πάντως, χαλάει ο καιρός ή θα παραμείνει έτσι, τι λένε τα πράγματα.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχει κανείς ιδέα.
2: Όχι, αλλά χθες μου μύριζε βροχή, δεν ήρθε.
3: Δεν ήρθε.
1: Ήρθε σε κάποιες περιοχές, έβρεξε χθες.
3: Μα το είπε ο Σάκης ότι θα βρέξει μόνο στα ορεινά. Σε εμάς απλά κόλλαγαν οι μύγες.
0: Μάλιστα. Πολύ δυσάρεστα νέα, ανοίγω.
3: Δεν κόλλαγαν.
0: Δίκες, δυστυχήματα. Μάλιστα. Από εδώ άλλο αυτό.
4: Παίρνουμε ένα.
3: Παρακαλώ. Τα μάτια ήταν χθες, πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Έτσι. Δεν έχει τίποτα εφημερίδα, παιδιά.
3: Εκδήλωση που από ό,τι βλέπω έγινε χαμός και πάρα πολύ κόσμο. Πολύ ωραίο κόσμο.
1: Δεν μου άρεσαν τα βραβεία φέτος.
2: Γιατί?
1: Σαν ψεύτικα μου φαίνονται.
2: Α, η κατασκευή είναι
1: ναι,
2: αυτό
1: ναι,
2: που δίνανε.
1: Καθόλου.
2: Ήταν λίγο τζούφιο, ναι.
1: Ναι, ήταν τζούφιο, όντως.
0: Γιώργο, εσύ γιατί δεν πήγες?
2: Δεν πήγα, δεν με καλέσανε.
1: Ούτε εμένα με καλέσανε.
2: Γιατί πάω και κοροϊδεύω. Κάνω.
1: Λέω. Έλεγε. Μια χρονιά είχαμε πάει μαζί, θυμάσαι.
2: Είχαμε πάει, ήμασταν ναι.
0: Να σου πω, είναι πολύ ωραία βραβεία αυτή.
2: Τη χρονιά που έπεσε το ξύλο δεν είχαμε πάει.
1: Ναι!
2: Ναι, ναι, μωρή.
1: Ναι,
2: Γιώργα. Έχουμε πάει στο καλύτερο.
1: Έτσι.
2: Τι να μας πει και ποιος.
1: Τι να πάμε.
2: Τι να πάω να δω τώρα.
1: Πήγαμε στα Μπουκετίδια.
2: Εμείς είδαμε το καλό.
0: Εντάξει, πώς το λένε.
2: Θα πούμε τώρα που είπαμε Μπουκετίδια ότι έφαγε και τιμωρία ο Παναθηναϊκός. Για τη γροθιά του Νάν στον Ταϊρικ Τζόνς.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι. Μία αγωνιστική κυκλισμένη των θυρών και 50.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση που έγινε. Ο άλλος δεν ξέρω τώρα. Φαίνεται καλό παιδί, δεν είχε δώσει δικαιώματα.
0: Λέγεται.
2: Γελάει ο κόσμος, αλήθεια σου λέω. Βγήκε ανακοίνωση. Και κλεισμένο των θυρών από την ΔΕΑΒ, πώς λέγεται, δεν ξέρω μία εκεί πέρα του. Δεν ξέρω, ο ΑΣΑΒ. Είναι όμως, είναι τόσο προκλητικές οι προτεραιότητες. Συγγνώμη, μιλάω σαν
0: παραγωγός.
2: Είναι τόσο προκλητικές οι προτεραιότητες που είναι σαν να λένε ότι DPG με αυτά που κάνεις, εμείς θα σε τιμωρούμε μια ζωή. Βρέξει, ξημερώσει, βρέξει, χιονίσει, νυχτώσει, εσύ θα τρως τιμωρία. Ό,τι και να γίνει.
3: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι προτεραιότητα για τον άλλο τον τύπο. Βγάλανε για τον Ναν. Υπέροχο. Και η γυναίκα του ένα χρόνο εκτός.
3: Αυτό το είδα γιατί γυναίκα. Τράπεζε
2: το μανίκι του τέτοιο.
3: Το διαιτητή.
0: Δεν θέλω να πάρω θέση για αυτά γιατί δεν ξέρω, παιδιά, και πραγματικά δεν. Αν κάτι.
2: Μα και να πάρει, δεν πρέπει να αλλάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, όλοι εσείς που ίσως ενδιαφέρεστε για το τριήμερο που έρχεται, γιατί αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο και παραμεθαύριο Κυριακή.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός στην Αττική. Θα υπάρξουν όμως αρκετές συννεφιές το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Που αυτές οι συννεφιές δεν αποκλείεται να αφήσουν κάποιες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής όμως διάρκειας. Ο βοριάς που θα επικρατήσει θα φτάσει τα 5 με 6 πολύ τοπικά και πρόσκαιρα και τα 7 μπουφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή λοιπόν και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, Βοριά κατά διαστήματα ενισχυμένο, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία τα πρωινά κοντά στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλές τιμές της σχετικής υγρασίας θα τις έχουμε γενικά και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή, με τη θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει αναλόγως με λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά όχι κάποια ιδιαίτερη αύξηση της σχετικής υγρασίας. Θα είναι ανεκτή σε γενικές γραμμές πάντα η ζέστη και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, με τον βοριά να παίζει κατά διαστήματα στα 5 με 6 και τοπικά έως και 7 από 4, κυρίως στα ανατολικά. Είστε όλες και όλοι καλά.
5: Ιούνιος, Ιούλιος,
4: Αύγουστος.
5: Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό σφαίρα 100.

0: γίνονται αυτά τώρα.
1: Λέγαμε εδώ την ιστορία του Παναγή που έκλεισε ένα αυτοκίνητο. Για αρχή μην πεις όνομα.
2: Δεν θα πω, εμάς στην γειτονιά μου είναι, στο Κρυονέρι είναι. Δεν θα
1: πω, ναι, μην πεις όνομα, αλλά έχει γίνει πάρα πολύ αντίπαγκα. Κοίταξε τώρα η ιστορία των ανθρώπων με τα αυτοκίνητα. Εγώ αν ανοίξω το στόμα μου κάποια στιγμή και μιλήσουμε σοβαρά.
0: Μην τα ανοίξεις γιατί έχεις τυροπιτάκι.
1: Ναι, σοβαρά.
3: Μην τα ανοίξεις, εσύ. Τρώτε και δύο μας έχεις γαλάνει.
0: Τι είναι αυτό που έχουμε πάει στη χασιά.
1: Όχι, σοβαρά, σοβαρά. Νιώθουν λίγο ότι οι αυτοκινητάδες νιώθουν ότι είναι βασιλιάδες του σύμπαντος.
0: Καβάλλο στάλογο.
1: Ό,τι να είναι κάνουν, ό,τι γουστάρουν κάνουν. Είναι λες και παίζουν μόνοι τους μπάλα. Και γι' αυτό και λέω ότι μόνο οι πολύ καλοί θα μείνουν στο τέλος. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα.
2: Συμφωνώ.
1: Τώρα πες λίγο τι σου κάνανε για να καταλάβει.
2: Όχι, ρε παιδί μου, είχα αντικλείσει ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, ήμασταν στη φάση, είχα στείλει τα χαρτιά να εγκριθεί το δάνειο, τα πάντα όλα. Για την Έλενη, όχι για μένα. Και με παίρνουν χθες ξαφνικά και μου λέει: ξέρεις κάτι, το αυτοκίνητο λέει πουλήθηκε. Κάτσε, αδερφέ, του λέω.
0: Άλλη μια πώληση στο ενεργητικό μας. Άλλος ένας ευχαριστημένος πελάτης.
2: Περίμενε, ρε φίλε. Μου λέει, μην το ψάχνεις, να δούμε ένα άλλο τώρα. Μα, ρε, παιδί μου, να επανορθώσω. Τι να επανορθώσουμε, ρε φίλε, μα είσαι αντιπαγγελματίας.
1: Δεν θέλω να πω γιατί κατά
0: τα άλλα.
1: Αυτό το. Όχι, το γνωστό αυτό, το ότι έλα μωρέ γρήγορα, θα σου βρω ένα άλλο και. Τι είναι αυτό που λες, ρε φίλε, τι είναι αυτό που.
3: Πώς
1: το.
0: Δεν τελειώνουν τα αυτοκίνητα, ρε. Δεν χαλάνε φίλες για αυτοκίνητο, ρε.
1: Δεν χαλάνε φίλες για αυτοκίνητο. Γι' αυτό να σέβεσαι τους φίλους, αδερφέ.
2: Ρε φίλε, απαράδεκτο. Αντιεπαγγελματισμό στο μεγαλείο.
1: Ειλικρινά σου μιλάω, όταν βρω. Μάντρα ή πραγματικά σοβαρό άνθρωπο, θα τον διαφημίσω από μόνο μου και θα πω: δεν υπάρχει ωραιότερο από αυτό το πράγμα. Μια άλλη φορά δεν είχα νοικιά. Άκου τώρα εδώ. Γνωστή πάλι.
2: Μα του λέω: με κοροϊδέψε. Και μου λέει να επανορθώσω. Μα τι είναι επανορθώσω. Να με ξανακοροϊδέψει. Ναι. Α, θέλω κανένα άλλο.
1: Ναι, αυτέ τι μαλακίε.
3: Μετά μπορεί να το έχει εμπιστοσύνη.
1: Αυτό. Ντροπίτσου. Κάποια στιγμή να το πει και το όνομα. Θα σου δώσω
2: όχι,
1: εγώ.
2: Θα πω,
1: όχι, θα το πω εγώ. Θα το πω εγώ.
2: Όχι, όχι.
1: Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εγώ την άλλη φορά τι είχα κάνει. Είχα πάρει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και έχει ακόμη τώρα 15 χρόνια. Από γνωστή μούρη που μου λέγανε μην πα από εκεί.
2: Χωρίς να μου πει ξέρω ποιο
1: ναι,
2: είναι.
1: Μην πα μου λέει από εκείνον εκεί.
2: Ναι.
1: Τώρα,
2: όχι,
1: ναι, μην πα από εκεί. Παίρνω το αυτοκίνητο, κάτι γίνεται και πρέπει να πάω να αλλάξω λάδια για ένα χρονικό διάστημα, 2 μήνες, 3 μετά. Και βρίσκει μέσα στο αυτοκίνητο ένα
2: ταμπελάκι.
1: Το αμάξι το πήραμε 40.000 χιλιόμετρα.
2: Okay.
3: Νόμιζε.
1: Το αγόρασε. Και πάει ο τεχνικός και μου λέει: ρε φίλε, μου λέει, θέλω να σου δείξω κάτι. Μου λέει:
2: Βγάζει
1: ένα χαρτάκι κολλημένο μέσα στη μηχανή που έγραφε αλλαγή λαδιών 97.000. Το παίρνω από εκεί το χαρτάκι και του λέω: ρε φίλε, πηγαίνω εκεί πέρα. Λέω,
3: και έτυχε και στο Γρηγόρη τώρα που έτυχε να το δείτε. Ρε
1: φίλε, εδώ. Σε μένα το κάνεις αυτό. Αν λέω το κάνεις σε μένα αυτό, που μπορεί να φοβάσει κιόλας ότι μπορεί να βγω και να πω και με στοιχεία ότι αγόρασα και ότι εδώ και ορίστε και το ένα και το άλλο, τότε τι κάνετε, ρε λέω, στον κόσμο των άλλων. Αν δεν φοβάστε να κάνετε με έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει ένα μικρόφωνο και να πει και 2-3 πράγματα, να σου κάνω και μια μήνυση και να το διατυμπανίσουμε. Και τι μου απαντάει.
2: Έλα ρε Γρηγοράκη.
1: Το πάτησε. Εκεί μου πέζε. Μου φύγανε τα πόδια. Έλα μωρέ λες και δεν ξέρεις να της πιάτσας είσαι. Εκεί είπα, αδερφέ, του λέω, και συγγνώμη, αλλά γιατί αν υπάρχουν 1, 2, 3 καλοί ματράδες και καλοί άνθρωποι,
2: τους
1: παίρνει μπάλα μέσα σε όλη αυτή την αλητεία που υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς σε πάρα πολλούς, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν καλά παιδιά σε αυτή τη δουλειά.
0: Έλα μωρέ Γρηγόρη.
2: Τέλος πάντων, για να κάνω και τη δουλειά μου, ψάχνω κανένα καλό σε 3 Citroën Aircross. Άμα έχετε κανένα καλό.
1: Θα σε πάρει τηλέφωνο αυτό σήμερα, να σου πει ότι βρήκε ένα. Θα σε πάρει ένα, θα σου πει ότι βρήκε ένα.
2: Ούτε να τον ακούσω δεν θέλω. Με αντιεπαγγελματίες δεν συνεργάζομαι.
1: Πάντως ειλικρινά, μόλις βρω ωραία μάντρα και καλά παιδιά, πραγματικά θα. Γιατί εγώ πιστεύω να κερδίσουν και αυτοί, εννοείται. Ένα επάγγελμα και αυτοί κάνουν.
2: Εννοείται να κερδίσουν τη δουλειά του καλά.
1: Αλλά εντάξει, το έχετε ξεφτυλίσει πια. Δεν υπάρχει ένα να πούμε ότι είναι καλό παιδί να πούμε. Δυστυχώς. Ελάχιστοι. Από του πόσου δεν ξέρω πόσοι έχουν, μα το λέει και ο κόσμος μεταξύ του. Πας εκεί σε αυτόν, σας αρέσει δηλαδή να έχετε τέτοιο όνομα? Κάποιοι σας αρέσει να έχετε αυτό το όνομα? Αυτό το όνομα δηλαδή θέλετε να έχετε? Μόλις ακούσετε το επίθετό σας, όλοι κάνουν πα, πέταξε από πάνω σου. Αυτό είναι τελικά επιτυχία στη ζωή σας για δουλειά? Πολύ ωραία. Και ξαναπώ ότι δεν, όχι ότι είναι όλοι, μην παρεξηγηθούμε έτσι. Σίγουρα θα υπάρχουν, έτσι Παναγή.
2: Εννοείται.
1: Και κάποιοι που θα είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι και επαγγελματίες.
0: Και μπορείς να μπλέξεις και εσύ, άμα δώσεις το αμάξι που έχεις αγοράσει από μάντρα,
1: ναι,
0: το πάρει κάποιος άλλος από σένα, μετά σου στέλνει εξώδικο και σε σένα.
2: Καλά, εννοείται, πάει σε όλους μπάλα.
0: Φυσικά σε μένα.
1: Τι, δεν καταλαβαίνω.
0: Είχα δώσει εγώ μεταχειρισμένο αμάξι που είχα αγοράσει από μάντρα.
1: Ναι.
0: Το έχω δώσει σε κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Πάλι μέσω μάντρα.
1: Ναι.
0: Το επιστρέφω στο μαντρά και τον πουλάει αυτό.
1: Ναι.
0: Και μου σκάει ένα τηλέφωνο και μου λέει: ναι, έχετε ένα εξώδικο. Τι εξώδικο, ρε παιδιά. Όπου και σου. Μου λέει για τα αμάξι που είχατε δώσει, μου λέει πίσω στη μάντρα και ξαναπολύθηκε. Μου λέει και έχει παραπάνω χιλιάδες χιλιόμετρα κτλ. Και ο καινούριο ιδιοκτήτη κυνηγάει και τη μάντρα και τον προηγούμενο αγοραστή.
1: Τον προηγούμενο αγοραστή.
4: Τι να κάνει τώρα.
0: Δηλαδή, επειδή πήγα τέσσερις φορές στην Πάτρα με την Όπισθεν, δεν μα κατηγορήσει ο Νικόλας.
1: Συγγνώμη, για ποιο λόγο να κυνηγάει.
0: Πιάστηκα να κοιτάω έτσι.
4: Από τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι τα χιλιόμετρα είναι γυρισμένα.
0: Μπορεί να το έχει κάνει εσύ, σου λέει.
4: Μπορεί να το έχει κάνει εσύ ο προηγούμενο ή ο προπροηγούμενο. Οπότε σα κάνει όλο.
0: Αλλά μαλά κύριο με πήρε τηλέφωνο και μου λέει να σου πω, άστο δεν θα μπλέξει. Θα μιλήσει ο δικηγόρο που μου λέει με το δικό σου, λέει εγώ το έχω κάνει. Στο λέω μου λέει εγώ το έχω γυρίσει. Τίμιο απαντώνα.
1: Ένα τίμιο απαντώνα. Ρε, τι γίνεται, τι τρώμε.
0: Σε μπλέξω, μου λέει τζάμπα. Εγώ το έχω γυρίσει.
1: Ένα καλό εκεί έξω να μα πάρετε ένα τηλέφωνο, ρε.
4: Πραγματικά,
1: ρε, με τα αυτοκίνητα. Ρε, ρε, λίγο γάμο.
3: Και να πω κάτι, ρε, παιδιά. Αφού το αυτοκίνητα είναι μια χαρά κι άμα του με πολλά χιλιόμετρα. Ναι, γιατί τα γυρνάνε.
1: Ξέρετε τα πολύ
4: σου. Γιατί έχει πιο μεγάλη μεταπολιτική αξία, ρε.
1: Λοιπόν,
4: χιλιόμετρα πέφτει αξία.
1: Θα βγάλουμε παιδικό τραγουδάκι. Να βγάλουμε παιδικό. Έχουν τελειώσει τα σχολεία, ρε. Πάμε 20 Ιουλίου. Πάμε να πούμε τώρα. 20 Ιουλίου πάμε σχεδόν. Πάμε να ακούσουμε κάνα τελευταίο. Εγώ ξέρω τι λέω για να. Α, είπαμε σήμερα δύο ότι θα βάζαμε, ρε.
4: Ναι, σωστά.
0: Σήμερα είπαμε θα πάρουμε και στο Υπουργείο.
1: Θα πάρουμε. Γιατί θα βρει κανένα 7 και 10, δεν βρει στι 10. Γεια σα, 20 για παιδικό τραγουδάκι. Καλημέρα!
5: Γεια σας!
1: Γεια σου! Πώς σε λένε?
5: Μιχάλη!
1: Γεια σου Μιχάλη μου γλυκιά! Πού τηλεφωνείς?
5: Από Ήλιον.
1: Από Ήλιον, πολύ ωραία. Τι θέλεις να ακούσεις, ποιο τραγούδι?
5: Το για πάντα και λίγο ακόμα.
1: Για πάντα και λίγο ακόμα.
4: Να σου πω, μήπως παίζεις στη σχολική γιορτή αυτό το τραγούδι?
5: Όχι. Αλλά το αφιερώνω στη μαμά μου αυτό.
3: Αγάπη μου, γλυκιά, μπράβο σου.
1: Πώς τη λένε τη μαμά σου?
5: Θα
1: σας δώσω
5: τον αδερφό μου τώρα.
1: Μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι, Μιχάλη?
5: 9.
0: Αδερφέ, έλα μπρο.
1: Εσένα πώς σε λένε?
5: Πάνω.
1: Πάνω εσύ. Πού το αφιερώνεις?
5: Στη μαμά μου.
1: Στη μαμά σου και εσύ, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Και να είσαστε δύο αδέρφια, να είσαστε αγαπημένοι, ναι.
5: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπω από μακριά και θέλω να σας ακούσω και τους δύο να έρχεται ο Λιανός.
0: Εγώ!
1: Α, με τον Παναγί.
4: Κι εγώ!
1: Με τον Παναγί και κάποιος μπροστά οδηγεί μια μοτοσυκλέτα. Ναι. Είναι
0: μεταχειρισμένη.
1: Μεταχειρισμένη και αυτοί οδηγούν δύο ποδήλατα. Ποιος είναι αυτός που οδηγεί τη μοτοσυκλέτα?
5: Ο
1: καπετάνιο! Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Δεν σας ακούω!
1: Μάλιστα, καπετάνιο!

0: θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό στα 16 λεπτά μετά από τις 8. Αλλά επειδή πέρασε και η ώρα και έχουμε και την ένση με τα ζώδια και επειδή πρέπει να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, Βαλάντης παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε μου να πάω τα τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
3: Καλημέρα, Βαλάντη.
4: Βασανισμένο μου κορμί, κουράστηκα.
0: Διακοπές έρχονται και εμείς όλοι. Όλοι κουρασμένοι είμαστε ρε Βαλάντη, όλοι τελείωσαν.
4: Κάτε, καλά είστε.
0: Πρέπει να πάμε όλοι κάπου λίγο να ξεκουραστούμε.
3: Γιατί, τι έχεις Βαλάντη.
4: Ξέριξε, ήμουν σταμάτη χθες όλη νύχτα.
3: Α, πάλι.
4: Ναι, πάλι.
3: Έδωσες ρεβείο.
4: Όχι, όχι, πήρα πράγματα, πήρα πράγματα. Ήμουν στο πάρκινγκ. Ήμουν στο πάρκινγκ, πήρα τα δολάστικα. Στην ψηλή πήρα τα δολάστικα. Του Φίψερ πήρα μια αεροτομή. Του GOK πήρα κάτι εκεί πέρα, ένα Mercedes σήμα που μου είπε. Πήρα ένα σε τρία Cross Παναγής έχω φτιάξει.
5: Αλήθεια, λες.
4: Η λιροφή δεν έχει, αλλά το φτιάξουμε εμείς. Είναι άφωνο. Το κάνουμε τώρα σιγά σιγά με την Benz.
0: Κόβεις από πάνω το αμάτα και βάζεις ένα τζάμι. Δεν τίποτα.
4: Και ανοίγεις τα σαρδέλα. Παρατέτοιο να πούμε, σαν κονσέρβα. Αυτό το φτιάξουμε.
5: Εσύ είσαι επαγγελματίας, Βαλάντη.
3: Ποια εμφάνιση σου άρεσε πιο πολύ?
4: Το Φίπστερ.
3: Γιατί?
4: Βραβεύτηκε στην κατηγορία.
5: Τι βραβείο πήρε?
4: Ελληνικό λαϊκό.
5: Λαχείο?
4: Όχι, πρώτο τραπέζι. Δεν ξέρω, εδώ γίνανε κάτι περίεργα βραβεία χθες. Δηλαδή ο καλύτερος μέτρα, ας πούμε. Τέτοιο σε μαγαζί.
3: Να σου πω κάτι, πολύ μ' αρέσει αυτό.
5: Ναι, παιδιά, περιμένετε λίγο. Μουσικός διαγωνισμός δεν είναι τα μάτια.
3: Συγγνώμη, γιατί ο μέτρη δεν είναι σημαντικός.
4: Ακριβώς, ο μέτρο. Τι
5: ναι, παιδιά, μουσικά βραβεία δεν είναι.
4: Άμα δεν σπάσει καρπό.
5: Είναι τραγουδιστής ο Φίπστερ.
3: Αυτός που βράβευσε τον πρώτο μέτρη είναι πολύ μπροστά.
5: Σωστά. Έχεις δίκιο.
4: Και τον Ακύλα τον έβαψα.
5: Τον έβαψες?
4: Ναι, τον έβαψα. Όχι, μούτρα το αυτό που φόραγε. Είχε φέρει ένα λευκό τέτοιο γολόσωμα και τον έκανα πιτσιλιές εγώ και έγινε σαν την Αγελάδα που είχε ο Γρηγόρης παλιά.
5: Την Κλάρα.
4: Την Κλάρα, ναι. Τον έκανα, κουκλάρα τον έκανα.
0: Πες του Βαλάντη που είδες, γιατί δεν είναι, είδε το αγγλικό των αυτών που παρουσιάζει το...
4: Το Top Gear, ναι.
0: Το θυμάσαι αυτόν.
4: Το Top Gear, τον ψηλό, ναι.
0: Το ψηλό που παρουσιάζει τον εκατομμυρίουχο στο...
5: Ναι.
0: Που παρουσιάζει αυτός, που ήταν το Top Gear, πιο πετυχημένη εκπομπή. Κάνει μια εκπομπή τώρα που λέγεται Φάρμα. Και είναι εκεί πέρα αυτός.
4: Η Φάρμα του Κλάρκσον.
0: Και τι έβαλε, η Φάρμα του Κλάρκσον. Έβαλε μια Αγελάδα που αφοδεύει μέσα σε ένα χωράφι.
4: Ναι, όχι,
0: λέει,
4: είναι.
0: Τώρα λέει το σκεφτήκαμε.
4: Όχι,
0: λέει,
4: δεν ήταν τέτοια. Έχεζε αυτή.
0: Α, έχεις.
4: Ναι, δεν είναι κανένα άλλο.
0: Λέει, ναι. Και λέει τώρα, λέει, σκεφτήκαμε και ένα παιχνίδι. Λέει να βάλουμε μια Γελάδα να κάνει. Βρε γατάκια.
5: Άσε βρε γατάκια.
0: Θέλω να σου πω, λέει, επειδή είμαστε στην Ελλάδα όμως.
4: Και κάνουν ό,τι θέλουν στα εξωτερικά. Την πλάτη μας.
0: Ενώ άμα μας λέει, αν το κάνεις εκεί.
4: Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Στην Εθνική Οδό έχει πολύ κίνηση από την Αθηνών μέχρι πάνω την Φιλαδέλφια. Στον κατεβασμό πιάνει από την Αττική Οδό εκεί πέρα που πραγματικά αυτός που σκέφτηκε να βγάλει δύο εξόδους για τον Πειραιά, δύο λωρίδες και μία για τη Λαμία θέλω να τους σφίξω το χέρι και μετά
3: να
4: το σφίξω λίγο.
3: Ναι.
4: Έτσι γιατί κόλλησα το πρωί.
5: Καταλάβει, σήμερα έχουμε καταγγελτικό υφασόλιο.
4: Πολύ καταγγελτικό είμαι και εγώ καταγγελτικό και λίγο κίνηση κάτω στο ελληνικό έχει εκεί που ανεβαίνει και το καζίνο το καινούριο. Ωραίο είναι.
5: Ποιο καζίνο καινούριο?
4: Φτιάχνουν ένα πύργο μεγάλο, τον οποίο εμείς τον τελειώσαμε. Πήραμε ό,τι είχε
3: προσκαλώ και αυτά τα πράγματα.
4: Αλλά τώρα ξεκινάει το καζίνο, θα πάμε να πιάσουμε στα σίδη στην καζίνο.
0: Χαρτρόκ. Σκληρός βράχος. Ναι. Καντρό.
5: Μάλιστα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το περιμένουμε τα παιδιά όλα.
4: Πώς και εμείς περιμένουμε. Στο πάρκινγκ.
6: Σφαίρα σε αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Disco.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, For Design έρχεται 3 Ιουλίου η κλήρωση. Αυτή η κλήρωση των 8.500 ευρώ μαζί αυτό ο απίθανο καναπέ με coffee table. Ένα καταπληκτικό δώρο από την For Design. Ό,τι αποφασίσετε να βάλετε στο σπίτι σα ή στο μαγαζί ή στη δουλειά, ή έχετε καράβι, ή έχετε πλοίο, ή έχετε μαγαζί και θέλετε οτιδήποτε, ή για το σπίτι σα από μια καρέκλα μέχρι τα πάντα, For Design χειροποιεί τα πάντα για όλα τα βαλάντια. Είναι μια εταιρεία αδιανόητα ωραία, η μοναδική στην Ελλάδα που δεν έχει showroom. Σα τα φτιάχνουν όλα ηλεκτρονικά, τα βλέπετε τρισδιάστατα στο χώρο που θέλετε και εσείς καταλαβαίνετε αν σας πάει αυτό ή όχι και σας κάνουν ό,τι φαντάζεστε. Οι άνθρωποι είναι από το μέλλον. Αυτή είναι η For Design. Με πρόταση από το μέλλον, κυριολεκτικά. www.fordesign.com και μπορείτε να μπείτε και στο παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design να δείτε τις δουλειές τους. 69-36-10-10-22 F, ονοματεπώνυμο για την κλήρωση σε λίγες ημέρες. Περίπου 8.500 ευρώ.
1: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος σου σε αίμα. Εγώ το έχω δει, γιατί μία που τόσκασα στον τοίχο, μία που είδα το αιματάκι μου. Όχι όμως το δικό μας από εδώ και πέρα.
0: Τι γλαφυρό ήταν αυτό που είπες, Νάση.
1: Γιατί.
0: Έπρεπε να μας πεις ότι έσκασε στον τοίχο και βγήκε τόσο πολύ αίμα και όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί καθάριζα μετά.
2: Πες ήου, πες γρήγορα.
1: Γιατί δεν είχα πάρει ρεπέλ σπρέι, παιδιά. Τώρα όμως που έχω ρεπέλ σπρέι. Το κρατάει μακριά το έντομο για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unifarm που την εμπιστευόμαστε.
2: Από τις 18, κάτσε, πόσο έχει σήμερα 18. Σήμερα ξεκίνησε, παιδιά. Ως τις 21 Ιουνίου για 3 μέρες μόνο προλάβετε. Η έκθεση Σημείο Κάλλας παρουσιάζεται στον περιβάλλον του αχώρου του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ φυσικά. Μια μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο art και ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά hashtag με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμος και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα.
3: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026 παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 26. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Σας την έσκασα.
2: Οπα!
1: Δεν το περιμένετε.
2: Μας έκανες πρωί.
5: Βρε πως μας ξεγελάσες έτσι.

0: πάμε να μαζέψουμε βιταμίνη D. Πάμε να χαρούμε, πάμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε.
1: Που σε είχα πίστεψει.
0: Είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου. Και εγώ και ο Νίκος ο Καλούδης.
1: Πως θα φερόσουν έτσι.
2: Ακόμα και εσύ.
1: Ακόμα και εσύ.

0: Μαργαρίτα, καλημέρα.
1: Φιλιά, αγάπη, και να προσπαθείς να με ξεγελάς.
2: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Και ξεκινάω με τους κρυούς.
1: Πες μου πώς μπορεί.
2: Κρατήστε την προσωπική σας ζωή μακριά από τον επαγγελματικό σας χώρο και τους συνεργάτες σας. Θα είστε κοινωνικοί και αγαπητοί στους γύρω σας, αλλά στις πιο κλειστές σας σχέσεις αρκετά δύσκολοι και απρόσωποι. Πάψτε να αναλύετε τα πάντα εσείς οι κρυοί, δεν θα σας οδηγήσει πουθενά.
0: Καλημέρα στα Γιάννενα.
2: Περνάω στους Σταύρους.
1: Ακόμα και εσύ.
2: Γιώργο.
0: Γεια σου Γεωργία.
2: Μην χαλάτε την καρδιά σας και την καλή ψυχολογία που έχετε ακούγοντας τις γνώμες του ένα και του άλλου. Δεν υπάρχει λόγος να τους ακούτε. Δημιουργήστε τα θεμέλια που θα στηρίξουν το μέλλον σας και θα σας δώσουν την αίσθηση σταθερότητας που τα τελευταία χρόνια έχετε χάσει. Θα τη βρείτε.
0: Γεια σου Αναστασία.

0: Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Χριστιανά. Γεια σου Γαβρε.
1: Το φόρεμα είναι από Five Fashion, κορίτσια. Νάνση με S και Y 20.
0: Πες μου πως.
1: Όπως το γράφω στο προφίλ μου, 20% έκπτωση για εσάς μόνο.

διδυμάκια και θα πω και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Μην αφήσετε να περάσουν αναξιοποιείτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και φροντίστε να αναδιοργανώσετε βασικούς τομείς της ζωής σας. Θα αναμετρηθείτε με τους συνεργάτες σας και θα αντιμετωπίσετε κατά μέτωπο τους χρόνους αντιπάλους σας.

0: κοινάκια, μην κολλάτε στο παρελθόν τώρα που βρίσκεστε σε πολύ δημιουργική περίοδο της ζωής σας. Φροντίστε να μην σας αποσπάσει τίποτα την προσοχή σας και διευθετήστε όποιες εκκρεμότητες σας κρατούν μακριά από την πραγματοποίηση των επιθυμιών σας.
1: Γεια σου.
0: Στο λογικό φίλο και στη φίλη μου την Τέμι που είναι καρκινάκι.
1: Γεια σου Ηλία, γεια σου Chris.
0: Μαμά και περνάω στα λιοντάρια, ναι. Πρέπει να είστε ειλικρινείς εσείς τα λιοντάρια για να υπάρξει πραγματική ισορροπία στη σχέση σας. Να είστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά λεπτομέρειες συμφωνιών που πρέπει να υπογράψετε. Ανανεώστε τις δραστηριότητές σας και ασχοληθείτε με πιο βασικά και ουσιαστικά πράγματα.
2: Γεια σου, Πέδρα.
0: Είπα, φάει φάσιον το φόρεμα.
1: Γεια σου, Τζόνι.
3: Φίλαμε απόψε σαν
1: γεια σου, Τύρι. Γεια σου, Δέσποινα.
3: Φίλαμε απόψε.
1: Γεια σου, Μάρθα.
3: Σαν να είναι τελευταία.
1: Γεια σου, Κρίς.
3: Φίλαμε απόψε.
1: Γεια σου, Βιφέ.
3: Δώσ' μου μια στάλα χαρά.
1: Γεια σου, Κατερίνα, Βάσο.
3: Φίλαμε, αγάπη μου.
0: Φίλαμε, αγάπη μου.
3: Φίλαμε. Άσε με να αγγίξω.
0: Άσε με.
3: Πάλι το κορμί σου. Για να κρατήσω το σχήμα σου.
1: Πού?
3: Μίλα μου να ακούσω.

περνάω στους Παρθένους. Φροντίστε να βρείτε χρόνο για χαλάρωση, αν και οι συνθήκες που επικρατούν σας έχουν αναστατώσει. Μην αλλάζετε τις προτεραιότητες της ζωής σας επειδή το θέλουν κάποια άτομα του περιβάλλοντός σας. Στηρίξτε με διακριτικό τρόπο ένα φίλο που σας έχει ανάγκη και θα στείλω ένα γλυκοφιλί στη Μάγδα μου που είναι Παρθενάκι. Περνάω στους ζυγούς. Ενεργήστε με αποφασιστικότητα και τόλμη για να δείτε να πραγματοποιούτε τα όνειρά σας. Διορθώστε το συντομότερο δυνατό τα κακό κείμενα που σας βγάζουν από το πρόγραμμά σας. Με λογικές διαδικασίες θα κερδίσετε τις εντυπώσεις στα εργασιακά.

0: Περνάω στους σκορπιούς μας για να δω τι λέει το ζωδιό μου σήμερα. Σε μια σχέση που μπορεί να σε στηρίξει στο μέλλον, δημιουργήστε την οικειότητα που απαιτείτε. Οι κατακτήσεις σας θα είναι στο φόρτε τους και θα εντυπωσιάζετε άπαντες στο πέρασμά σας. Εδώ φταίω εγώ, το ζώδιο το λέει. Να είστε ευγενικοί για να βγείτε ασπροπρόσωποι από μια δύσκολη κατάσταση. Φταίω εγώ που το λέει το ζώδιο.
1: Όχι.
0: Μη βγάζει ζήλια.
1: Γεια σου, Τζένι.
0: Γεια σου, Τελκάρο. Μια στάση και εκεί.
1: Τελκάρο, το Σαββατοκύριακο κάτω, ε.
0: Γεια σου, ταξιτζού μου, Αθηνά. Καλημέρα στην Ελένη, στην Ηλιάνα και στο Γιώργο. Στην Μαριάνθη. Αφιερωμένο σε όλα τα πιο γλυκά παραπονάκια.
1: Γεια σου, Μαριάνθη, γεια σου.

0: τους τοξότες.
1: Είμαι υπερβολικός.
0: Προσεγγίστε τους συνεργάτες σας και ζητήστε τους να σας στηρίξουν στα σχέδιά σας. Με εξαίρεση κάποιες στιγμές που θα νιώσετε καταβιβλημένοι και ίσως οθηθείτε σε υπερβολικές αντιδράσεις, η υπόλοιπη μέρα θα κυλήσει χωρίς να υπάρξουν προβλήματα περαιτέρω.

μείνετε σταθεροί στη σχέση σας για να έρθει η εδραίωση στα επαγγελματικά. Ανακαλύψτε τι ταιριάζει στο δικό σας γούστο και καταπολεμήστε τις αρνητικές σκέψεις και την απεσιοδοξία. Ασχοληθείτε μόνο με ό,τι σας αρέσει για να ανανεωθείτε. Παλαβές, κάνε μόνο ό,τι γουστάρεις, καλούδι. Αχ, κάθε νύχτα.

στον υδροχό. Οι πειρασμοί και οι προκλήσεις που θα τραβήξουν την προσοχή σας θα σας βάλουν σε γλυκές ερωτικές δοκιμασίες. Συντονίστε καλύτερα τα θέματα που προκύπτουν στις σχέσεις σας. Ακόμα και αν αυτές διαφέρουν, θα βρείτε εύκολα το κατάλληλο μοντέλο επικοινωνίας.

Κάπως έτσι, να θυμόμαστε και λίγο τα παλιά. Και θα κλείσουμε το ψαράκι για να το απολαύσουμε λίγο, γιατί μου αρέσει τραγούδι. Και λοιπόν, κάντε πράξη την επιθυμία σας να ανταλλάξετε απόψεις και σκέψεις με τους άλλους. Δημιουργήστε διαχρονικές σχέσεις για να αισθανθείτε τη σταθερότητα που χρειάζεστε, αντί να προσπαθείτε να τις αποφύγετε, προβάλλοντας ως επιχείρημα την ανάγκη σας για ελευθερία. Όχι.

0: τώρα γρήγορα σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική

0: Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πάμε.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε και...
0: Έλα,
1: παιδιά, να θυμάστε ότι σχεδόν τελειώνει η πρώτη από τις 3 εβδομάδες που σας είπα πως η Φέτα Βαλμά Χήμα θα βρίσκεται σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με 10,95 παρακαλώ, 10 ευρώ και 95 λεπτά. Αυτή είναι μια τεράστια προσφορά που έρχεται εκεί από την ορεινή Χαλκιδική. Δοκιμάστε τώρα αυτή την εκπληκτική φέτα που φτιάχνεται μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα σε αυτή την τιμή. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό το φρέσκο γάλα είναι όλη αυτή η μαγεία και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει από εκεί με το Βαλμά. Όχι γάλατα που δεν ξέρουμε, όχι συμπυκνωμένα γάλατα Γαλλίας και Ιταλίας. Αυτός είναι ο Βαλμάς. Ο Βαλμάς είναι με ελληνικό και μόνο φρέσκο γάλα. Όπως είναι και το Κοφινάκι, το μοναδικό κατσικίσιο τυρί. Χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα. Όπου βρείτε Βαλμά, παρακαλώ, αλήθεια, επειδή δεν έχει και μεγάλες ποσότητες, πάρτε το για την οικογένειά σας. Είναι καταπληκτικό. Είναι μια μαγεία εδώ και 2 χρόνια που ουσιαστικά μας έχει πάρει την καρδιά. Εμάς στη Βόρεια Ελλάδα 60 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς, αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, ρωτήστε τους τι παίρνουν και θα καταλάβετε. Και τώρα έχει έρθει σε όλη την Ελλάδα σε μικρές ποσότητες. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το ψυγιάκι αύριο που θα είναι γεμάτο τυριά και θα το πάρει μια οικογένεια. Δίλημα ζωής, παρακαλώ, λέει ο Παναγής.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου συνταξιδιώτες εδώ.
1: Συνταξιούχοι, νομίζω θα έλεγες.
0: Ναι, συνταξιδιώτες. Λοιπόν, το email σήμερα έχει έρθει από τον φίλο και ακροατή μας Ανέστη. Ο Ανέστης μας εύχεται να είμαστε όλοι καλά. Λέει εδώ πέρα.
2: Για θέση μας είχε στείλει Ανέστης.
0: Όντως Ανέστης, αν και όντως.
3: Ναι. Πρόχθες. Μέχρι ο ίδιος.
2: Χθες μας έστειλε ένας Ανέστης και ένας Άγγελος.
0: Τι μας λέει ο Ανέστης τώρα εδώ? Ο Ανέστης μας λέει ότι παντρεύεται. Παντρεύεται στα τέλη του Σεπτέμβρη με την γυναίκα του.
3: Με το καλό.
0: Μία γυναίκα, λέει, πανέμορφη. Μία γυναίκα που την αγαπώ πάρα πολύ. Μία γυναίκα που ήρθε, λέει, και μου άλλαξε τη ζωή μου. 2 χρόνια είμαστε μαζί, δεν είμαστε πολλά, αλλά είμαστε τόσο ερωτευμένοι που πραγματικά.
3: Καλά είναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι έχει σοβαρό δίλημα ο Ανέστης.
3: Γιατί
0: οι φίλοι του, δεν θα πω τώρα το όνομα, μην ακούνε οι άνθρωποι.
3: Οι φίλοι του. Η παρέα του δηλαδή.
0: Από την παρέα δικός του. Από την παρέα του. Οι φίλοι του που θα τους παντρέψει στα τέλη του Σεπτέμβρη.
3: Η φίλη του, η γυναίκα δηλαδή.
0: Η γυναίκα. Ναι.
2: Ναι, αυτό λέμε. Παναγιγράφω, ξεγράφω.
0: Έχει γίνει και κολλητή με τη μέλουσα γυναίκα του. Κανονίσανε λοιπόν ότι.
1: Καταλαβαίνει, η κολλητή του.
3: Η κολλητή
0: του φίλη του είναι.
3: Μέλουσα κουμπάρα.
0: Αλλά η φίλη του έγινε κολλητή με την μέλουσα σύζυγό του.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του.
1: Φασώθηκε με τη φίλη.
0: Κάνανε έρωτα.
3: Έλα μωρέ τώρα.
0: Δεν ήταν, λέει, σχέση. Απλά είχαμε βρεθεί και πάνω στην τρέλα κάναμε 10-15 φορές έρωτα.
3: Τι σημαίνει πάνω στην 10-15
1: φορές? Στην τρέλα μου πάνε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή,
0: το θέμα είναι ένα. Το θέμα είναι ότι.
3: Σαν και σένα που ήταν πυροσβέστης.
0: Επειδή όντως ταιριάξανε πολύ με την κοπέλα και κάνουν πολύ παρέα, είχαν αποφασίσει να μην πούνε κάτι για αυτό που είχαν ζήσει τότε. Γιατί θα ήταν πολύ αμήχανο και άσχημο. Τώρα όμως, λέει, δεν περίμενε να τα κανονίσει να μας παντρέψει κιόλα.
3: Συνέβη πριν τη σχέση του.
0: Ναι, πριν τη σχέση του.
3: Α, είναι παλιά ιστορία.
0: Δεν παλιά, λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του.
3: Πάρε τρελός.
0: Και δεν την κάνει. Τα κανόνισε, λέει, αυτή με τη γυναίκα.
3: Καλά, και αυτή δέχτηκε. Αυτή από τάκτη έπρεπε να πει ότι
0: με μεγάλη μου χαρά, λέει, θα το κάνω.
3: Ο κουμπάρος στην κουμπάρα. Αυτή δεν είναι τώρα.
1: Άρα τώρα θα μπορούν να το κάνουν χωρίς άγχος.
0: Όχι, ακούστε λίγο, γιατί είναι σοβαρό. Λέει, παιδιά, εγώ, λέει, τώρα τι να κάνω. Αν αυτό κάποια στιγμή μαθευτεί.
3: Τώρα ζει με το άγχος.
1: Πώς να μαθευτεί, άμα δεν το πει η ίδια.
0: Μπορεί να τη βαρέσει να το πει κάποια στιγμή. Μπορεί να το πει κάποιο φίλο.
3: Πάνε πίνουν δύο ουζάκια στην παραλία και λέει.
0: Εγώ, λέει, πάω να ξεκινήσω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω με βάση ένα ψέμα. Ή μάλλον με μια αλήθεια που τους έκρυψα.
3: Εύκολο το δίλημα αυτό.
1: Πώς έμπλεξε έτσι?
4: Δεν είναι εύκολο, φίλε.
0: Δεν είναι εύκολο.
3: Έμπλεξε, ρε. Βγάζεις τρελή, παιδιά. Τι λέτε?
4: Όχι, ρε, τι τρελή βγάζεις?
0: Δεν είναι έτσι, Νίκο, γιατί είναι εκεί η παρέα που ήξερε, είναι 1002. Δεν είναι, μπορεί να τους βγάλεις όλους τρελούς.
4: Γιατί αν ποτέ η κουμπάρα μαλώσει με την.
0: Μπορεί να το πετάξει.
4: Και να πει, ωραίο άντρα έχει.
0: Είναι όντως σοβαρό δίλημα αυτό.
4: Ωραία, φαντάζομαι αυτό.
2: Μπορεί να τη πει κάτι η νύφη, ότι ξέρει κάτι σε αυτό το θέμα δεν είναι πολύ καλό και να πει αυτή η άλλη, το ξέρω.
1: Αυτό ο άνθρωπο.
2: Και σε μένα τα ίδια έκανε.
1: Αυτό ο άνθρωπο θα ζει όλη του τη ζωή με το άγχος ότι αν μαλώσει ποτέ η γυναίκα του με την κουμπάρα.
0: Και με μια γυναίκα που πάει να κάνει οικογένεια.
1: Ναι, ότι πάντα μπορεί να το πει και να του πει, καλά, εσύ γιατί δεν μου το πει.
2: Εγώ πάντως.
1: Δεν θα με πειράζει, θα σου λέει, αφού το έκανε πριν από μένα. Αν μου το έλεγε ότι κάνατε σεξ, μπορεί και να μην την ήθελε για κουμπάρα.
0: Εννοείται.
3: Ακριβώς.
0: Το πιο πιθανό.
2: Εγώ πάντως θεωρώ λίγο αρρωστημένο αυτό που κάνει
1: αυτή. Η κουμπάρα.
2: Γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο αιμονικό.
1: Η κουμπάρα είναι αιμονική. Είναι άρρωστη.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα. Άμα ήταν κάτι επιπόλαιο που έγινε, πέρασε και δεν την ενδιαφέρει.
2: 10-15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
1: 15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
3: Περνάγαμε καλά.
1: Ναι, περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας καλούσαν.
0: Δεν είναι, Γρηγόρη μου.
3: Είναι επί 10 πίπο. Λέω.
0: Είναι από τις λίγες φορές που δεν ξέρω τι να συμβουλεύσω έναν άνθρωπο.
1: Εγώ θα του έλεγα να πει στη γυναίκα.
0: Τώρα.
2: Εγώ δεν θα την έλεγα.
1: Τώρα για να είναι ήρεμος όλη του τη ζωή. Τώρα. Τώρα να το πει. Τώρα.
3: Θα τα κάνει μαλάρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη η θέση του. Ένα λεπτάκι. Γιατί...
1: Πιο δύσκολη θα είναι στο μέλλον.
3: Να μην
2: πει
1: κανένα
2: αλήθεια,
1: μωρό,
2: μα
1: βγουν κανένα τέτοιο. Τώρα. Η αλήθεια πάντα κερδίζει.
3: Να μην πει τίποτα. Η αλήθεια έχει πόνο.
1: True. Άσε με να μιλήσω αγγλικά που με κόβεις.
3: True.
1: Λοιπόν, true. is everything and every time win.
0: Yes. Every time you go. Να, ωραία. Άρα ο Γρηγόρης λέει να το πει.
1: Ναι, γιατί θέλω να λέω και στα αγγλικά, μπορεί να ακούνε κάποιοι στα αγγλικά.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Τους έπιασες. Το έχεις και αυτό το κοινό.
1: Πώς είναι η κουμπάρα στα αγγλικά? Λακομπάρε.
2: Λακομπάρε, ναι.
3: Και
1: τελαπόγκο. Λακομπάρε.
3: Best woman τη λένε, αλλά την best woman τώρα είναι.
2: Ας τώρα best woman.
0: Best woman. Έλα, best woman μου. Για πες εσύ τη γνώμη σου.
2: Εγώ είμαι της άποψης ότι καλύτερα να το πει τώρα.
1: Μπράβο.
0: Και εσύ συμφωνείς δηλαδή. Oh.
2: Βεβαίως, να το πει, να της το πει ξεκάθαρα.
3: Τελειώνει ο Ιούνιος.
2: Και όχι
0: κάτσε,
2: μόνο
0: γιατί
2: αυτό.
0: Γιατί βλέπει ο Γρηγόρης Τριανταϊκόφσκι και το
3: ανοίξει τα σάλια.
1: Ναι,
2: του αρέσει.
1: Δεν έχω καθόλου τα σάλια. Δεν με ενδιαφέρει.
3: Είναι
1: σύμφωνο. Είναι αυτό ωραίο κορίτσι τώρα. Okay. Είναι ωραία γυναίκα.
0: Δεν αρέσει.
1: Δεν με ενδιαφέρει καν.
2: Του αρέσει πάρα πολύ.
3: Τελειώσαμε. Το
1: Σατσίδη μου αρέσει. Το Σατσίδη βλέπω.
3: Τελειώσαμε.
2: Λοιπόν, και δε έχει κι άλλο μαγιό.
1: Δεν με ενδιαφέρει να σου. Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει εσύ. Τέλος αυτά.
2: Όταν ακούς πολλά τέτοια καταλαβαίνεις. Τα κέρατα δεν πρέπει να χωράνε περάσουν.
1: Όταν δεν λέω, δεν λέει. Όταν λέω, όταν ακούς τέτοια, ρε φίλε, δεν βγάζεις άκρη με
2: τίποτα.
0: Να έχεις τέτοια γυναικάρα, ρε.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό. Που είμαι γυναικάρα. Λοιπόν, εγώ στη θέση του.
0: Θα το έλεγες τώρα.
2: Θα το έλεγα και όχι μόνο θα το έλεγα. Δεν θα την έκανα κουμπάρα. Θα της έλεγα, να σου πω, δεν γίνεται να γίνει αυτή η κουμπάρα.
0: Μα τι δεν γίνεται, της πρότεινε και το κανόνιζε.
2: Θα το ξεκανόνιζα.
3: Παναγίμη,
1: εγώ θα της το έλεγα. Όχι, όχι, όχι, μη ζήσει με. Όχι, ρε, μη
3: ζήσει
0: με.
2: Γιώργος, ακούμε.
3: Δεν την έχει πατήσει.
1: Όχι, ρε, στε. Υπάρχει και ωραίο πράγμα.
0: Δεν μπορεί να το πει τώρα.
1: Όχι, ρε. Πες την αλήθεια και μη φοβάσαι, ρε.
2: Όχι, ρε. Με το μαρτύριο αυτό.
1: Αυτό τη σταγόνα. Αυτό είναι μαρτύριο σταγόνα, ρε.
0: Δεν στο είχα πει γιατί ήταν κάτι επιπόλαιο. Δεν έχουμε την
3: ιδέα.
1: Τι λες τώρα, ρε. Τι επιπόλαιο ήταν και για ποιο λόγο θα μπορεί μεθαύριο να την πει αυτή.
0: Βέβαια θα μπορεί να πει η γυναίκα του.
1: Συγγνώμη, άσε με να μιλά συνέχεια. Μιλάει, με αφήνει να μιλήσω.
0: Μ' αφήνει και κάνω παρέα με μια γυναίκα η οποία με την οποία κάνει σεξ.
3: Εγώ τη γνώρισε.
1: Δεν μπορούσα ότι κάποια στιγμή θα πει η ίδια. Πήγε να πάρει την κουμπάρα μου, είπε να πάει την πάρει από το σπίτι. Και θα πάει αυτό να πάει την πάρει. Και αυτή μαθαίνει μετά. Όταν εγώ σου έστελνα δηλαδή μπορεί να πει να κάνετε κάτι. Είσαι τρελό. Η ζωή του μια κόλαση είναι. Αμέσως να το πει.
3: Τεχνιέντος κάτι τέτοια λοιπόν να τα αποφύγει.
0: Παρέβαση. Ωραία, και γιατί δεν μου το έχεις πει μέχρι τώρα.
1: Γιατί θεώρησε ότι δεν θα πηγαίναμε ότι θα την κάνουμε και κουμπάρα.
2: Δεν ξέρω
1: ότι θα την βάλουμε και μέσα στο σπίτι μας.
3: Ήταν τρελή για μένα. Δεν θα κάτσω ασχοληθώ τώρα με
1: αυτό. Δεν αυτή.
3: Υπάρχει πιο εύκολος τρόπος.
2: Για καλούδι,
1: όπου μιλάμε.
2: Όπου μιλάμε.
1: Που πάμε γιατί υπάρχει και ο κόσμος που θέλει να πάρει θέση. Παρακαλώ, μπορεί να έχουν γίνει κάποιες κουμπάρες. Υπάρχει περίπτωση, ερώτηση κάνω. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κουμπάροι. Ή κουμπάρες σε ζευγάρια που δεν ξέρει ο άντρας ή η γυναίκα ότι υπήρξε σεξ ανάμεσα σε έναν από τους δύο πριν παντρευτεί το ζευγάρι.
0: Από ό,τι βλέπεις σίγουρα.
1: Ξαναρωτάω, δεν το περνάτε στα
3: στον
0: τούκο. Να βάλουμε τα κλάματα.
1: Όχι, αλλά θέλω να σας πω. Πόσοι πιστεύετε.
2: Μπορείς λίγο να χαμηλώσει.
1: Πόσοι πιστεύετε κουμπάρι ή κουμπάρε.
0: Καταπιέζεσαι τώρα που δεν
1: φτιάχνει. Πολύ καταπιέζομαι. Πόσες κουμπάρες ή κουμπάρι ουσιαστικά έχουν κάνει σεξ.
2: Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Άσε να μιλήσει και κανένας άλλος.
1: Πόσες και δεν το ξέρουν. Καλημέρα.
0: Δεν μιλάς. Δεν μιλάς.
2: Καλύτερα.
1: Καλύτερα.
0: Ναι, καλή, σας ακούμε. Απλά έχει το μονόλογο του το πεντάλεπτο εδώ.
1: Κάντε το λίγο, δεν
5: έχει
1: μέσα.
5: Λοιπόν, εγώ δεν πήρα για το δίλημα τη ημέρα.
3: Γιατί πήρατε.
1: Γιατί πήρατε.
5: Προσπαθώ να πιάσω γραμμή από πέρσι τα Χριστούγεννα.
1: Τι λέει?
5: Γιατί θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τον Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Τι του κάνατε.
2: Είστε από τα Γρήνιο και κερδίσατε τα έπιπλα.
5: Όχι, όχι, όχι. Γρηγόρη, θα σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω. Όταν έμενε ακόμα στα Μελίσια.
0: Είχατε σχέση.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Τον έφτισε.
5: Και ήσουν στον όμορφο κόσμο.
1: Μάλιστα.
5: Και έχεις γυρίσει από. Δεν ξέρω, εξωτερικά γυρίσματα.
3: Από Χαρτούμ.
1: Ναι.
5: Και έχουμε έρθει από κάτω με το Στανιό να σου πούμε τα Κάλαντα.
1: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, πάνε πολλά χρόνια.
1: Ναι.
5: Χτυπούσαμε επίμονα το κουδούνι γιατί ξέραμε ότι είσαι μέσα.
0: Και ξέρετε ότι θα πάρετε και καλό μποναμά.
5: Πήραμε καλό μποναμά, ναι. Και απλά ήθελα να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Τώρα καταλαβαίνω τώρα, και κοιμώ τον ύπνο.
0: Δεν είναι και η Βίκη Χατζηβασιλείου να πάτε στο πακέτο.
2: Περίμενε, γλυκούλα μου, πόσο χρονών είσαι τώρα.
3: Πάπα. Προσέξτε τώρα, έχει ξεκινήσει ανάγκη,
1: ξέρετε. 36. Άκου τι θυμάται το. Τότε πόσο χρονών ήσουν να που είχε έρθει.
5: Δεν μπορεί να μην μα θυμάσαι. Γνώρισε και τη μητέρα μου από την τράπεζα. Είμαστε τα παιδιά του Καλάντων.
1: Άμα σε εδώ θα θυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή είναι εγώ το κεφάλι μου είναι αλήθεια σου λέω.
5: Δεν νομίζω να με θυμηθείς γιατί πάνε 20 χρόνια.
1: Όχι μην το λες, είμαι φυσιογνωμιστής. Λοιπόν, μπορείς να μου τα πεις άλλη μια φορά τα Κάλαντα σε παρακαλώ τώρα.
5: Τώρα
3: που είναι ξύπνιος.
1: Τώρα που
5: μπορώ.
1: Τώρα που ναι και τώρα που δεν θα με ενοχλήσεις κιόλας.
0: Και δεν θα δώσει και λεφτά.
2: Τώρα κάτι σου θυμίζει.
1: Τώρα κάτι μου έρχεται.
2: Κι αρχή καλός μας χρόνος έκλεισε. Αυτό σε θυμήθηκε. Τα παιδιά του καλάντου.
1: Τώρα κατάλαβα ποια είσαι. Τι γλυκό πλάσμα είσαι εσύ όμως μετά από τόσα χρόνια να παίρνεις να μου το λες όλο αυτό.
5: Μα πρόσφαθα από πέρσι τα Χριστούγεννα. Γιατί με πήραν αναπληρώτρια και ξυπνάω πρωί και εκτιμώ τον ύπνο.
1: Α, τώρα λοιπόν κατάλαβες γιατί έπρεπε να κοιμηθώ. Κατάλαβα.
5: Έπρεπε να κοιμηθεί.
1: Τι γλυκό πλάσμα είσαι.
5: Τι γλυκό.
1: Μακάρι να μας τα φέρει η ζωή να ξανασυναντηθούμε έτσι από κοντά να σε δω πραγματικά. Είσαι πάρα πολύ ευγενική.
5: Άμα σε πετύχω θα σε χαιρετήσω.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
5: Τώρα στο διατάφτα για το δίλημα.
1: Ναι, για το δίλημα.
5: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά.
0: Άρα εσύ λες να το κάνει μόκο και να πάει παρακάτω, να το απαντρευτεί.
5: Να το κάνει μόκο τώρα.
0: Άρα εσύ συμφωνείς με μένα και τον Νίκο.
3: Ναι.
1: Μα, δεν θα είναι πάντα φοβισμένος
5: ότι... Γιατί προσπαθούσα να πιάσω γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί κανονικά.
0: Η παραμύθα.
5: Ναι, όχι, δεν είναι παραμύθα.
0: Απλά δεν έχει πει όλη την αλήθεια.
5: Παιδιά, έχει κρύψει την αλήθεια. Δεν έχει πει ψέματα.
0: Αυτό,
5: έχει
0: σωστά.
5: Διαφορά.
3: Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
5: Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και εντάξει, στραβές συμβαίνουν. Αν ξανασυμβεί, θα χωρίσουν. Τελείωσε.
1: Δεν θα είναι όμως πάντα μια ζωή αγχωμένος ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί η άλλη να το πει.
3: Είναι αγχωμένος, το παρελθόν.
5: Εάν έχει άγχος, να πιάσει την κουμπάρα και να της πει: βρες έναν λόγο, πες ότι φαλήρισες και ότι δεν μπορείς να αναλάβεις γάμο.
3: Αυτό θα έκανα και εγώ.
1: Γιατί συγγνώμη, αν σου το έλεγε ένα ο σύζυγο παντρεμένη, σε.
3: Εγώ θα τσέλα ωραία φίλη.
1: Αν σου το έλεγε ο σύζυγός σου ότι σε παρακαλώ, η κουμπάρα που πάμε να κάνουμε τώρα, να ξέρεις ότι είχα κάτι, εγώ δεν θέλω να τη βάλουμε τόσο πολύ μέσα μας γιατί μπορεί να γίνει για αστεία, αλλά αυτό που κάνει μου βγαίνει πονηρό.
5: Κοίταξε, αν μου το έλεγε, έχει διαφορά, έτσι.
1: Γι' αυτό λέω
5: αν
1: να το πει.
5: Αν μου το έλεγε, το κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου.
1: Αυτό λέω. Ότι ουσιαστικά είναι ωραίο να πεις την αλήθεια. Πάντα η αλήθεια κερδίζει. Πονάει στην αρχή, αλλά θα το εκτιμούσε και εκείνη.
3: Όχι μόνο.
5: Ναι, αλλά μετά δημιουργείται τεράστιο θέμα. Δηλαδή, αν εμένα γύρναγε και μου έλεγε ότι έχει συμβεί αυτό με την κουμπάρα.
1: Ναι.
5: Καταρχάς θα την έκοβα από κολλητή γιατί θα μου το έχει κρύψει και η κουμπάρα.
1: Σωστό.
0: Και κολλητή.
5: Και θα είχα αρχίσει να έχω μετά δεύτερες σκέψεις και για τον. Μέλλοντα
1: σύζυγό μου. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα το θεωρήσεις πιο τιμή αυτό να στο πει πριν παρά το να το μάθεις μετά. Μετά δεν
5: μετά
1: το συγχωρήσεις ποτέ.
5: Μετά γιατί να το μάθω ρε παιδιά.
1: Όχι, μην πότε. Το λες, αχ, οι γυναίκες είστε μεταξύ σας, είσαστε οι γυναίκες πάνω σε ένα καυγά, πάνω σε μία αυτή.
0: Πάνω στα κάλαντα.
1: Πάνω εκεί που πίνετε με ένα ουσκάκι.

0: πάντα με ένα άγχος όποτε ακούς το όνομα Κουμπάρα. Πες το αγόρι μου, σε παρακαλώ, πριν γάμους, πριν παιδιά, ό,τι είναι να γίνει πριν, θα με θυμηθείς. Αν μπουν παιδιά, καταστάσεις δύσκολες και τέτοια, μετά φίλε μου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Okay. Πες το τώρα, πες το. Αλλά καλημέρα, επόμενη μου, τηλεφωνική γραμμή.
1: Είμαστε σας.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα. Εγώ τηλεφωνώ γιατί έχω βρεθεί στη θέση της κοπέλας.
3: Για
0: κάτι τέτοια ζούμε.
2: Πολύ χαλαρή. Όταν θα βρεθεί, θα ξαναπάρει τηλέφωνο.
3: Ξαναπες.
2: Και επειδή λέω η προηγούμενη κοπέλα το παίζει πολύ χαλαρή.
0: Ε, δεν το παίζει, ναι, είναι χαλαρή. Είναι
1: χαλαρή.
0: Γιατί δεν λέμε, γιατί
2: χαλαρή. Είμαστε μέχρι να έρθουμε σε αυτή τη θέση.
4: Για πες μας, τι συνέβη.
1: Για πες μας το story σας.
2: Τίποτα, εγώ είμαι ακόμα με τον άντρα μου βέβαια.
1: Σας το είπε δηλαδή.
2: Όχι, εγώ το μάθα μόνη μου. Αφού είχαμε παντρευτεί, αφού είχε γίνει κουμπάρα και αφού ήταν να βοστήθηκε το παιδί, γιατί ήμουν έγκυος όταν το έμαθα.
0: Συγγνώμη, πώς το ανακάλυψες?
2: Τυχαία. Αυτή γενικά ήταν παντρεμένη, είχε και δύο παιδάκια. Και... αλλά φαινόταν ότι κάτι...
0: κάτι έχει παίξει.
4: Ότι... το αισθανόσουνα.
2: Ότι τον γουστάρει, ότι... δηλαδή όταν ήμασταν όλοι μαζί...
0: ήταν λίγο άβολο, ναι.
2: Ναι, ας πούμε στα γενέθλιά του πήγε, του πήρε τούρτα έκπληξη.
0: Άμα βλέπεις τέτοια...
2: και ήμουν έγκυος κι αυτά και κάναμε τον πολιτικό και είπα αυτή να μας παντρεύσει. Οκ, okay, αφού κάναμε και παρέα, ήταν και στην ίδια φάση με παιδί, με παιδιά και αυτά, περιμένουμε και εμείς παιδί. Και αφού γίνεται ο γάμος και αυτά όλα καλά, τυχαία, πολύ τυχαία, κοίταγα κάτι στο... μου είχε δώσει το κινητό του να δω κάτι στο Facebook και έρχεται μήνυμα και το καταλαβαίνω.
3: Τι έγραφε το μήνυμα, μην μας αφήνεις το πιο κρίσιμο.
2: Ότι...
3: ναι, το όνομά της, ναι, ωραία.
2: Πρέπει να έχει καταλάβει κάτι.
0: Άμα.
1: Πήγε να τον κάνει συνένοχο με αυτό, το ξέρεις.
2: Ναι, γιατί βλέπω τη συμπεριφορά της είναι λίγο περίεργη.
0: Ωραία, ωραία. Μην συνεχίσει γιατί άλλα είναι λεπτομέρειες. Μισό λεπτό, συγγνώμη λίγο. Ναι, συγγνώμη. Και τι έκανες τελικά εσύ με αυτή τη γυναίκα, πια, με την κουμπάρα.
2: Καλά, προφανώς δεν μιλάμε. Προφανώς της έστειλα μήνυμα. Καλά, προφανώς. Τσακώθηκα.
0: Ναι, με τον άντρα σου. Γιατί τσακώθηκες με εκείνη και όχι με τον σύζυγο?
2: Δεν με ένιωξε το ότι έχουν κάνει κάτι πριν 5-6 χρόνια, ναι, στο σχολείο. Γιατί τότε ήμουν και πιο μικρή,
0: σωστό,
2: εγώ.
0: Σωστό,
2: δηλαδή,
0: σωστό.
2: Μικρή παντρεύτηκα.
0: Εννοείται, 5-6 χρόνια πριν σε γνωρίσουν, τι σημασία έχει, τι κάνανε?
2: Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ναι. Ακόμα και σχέση να είχαν, όχι απλά να έχουν κάνει,
0: σωστό,
2: κάτι. Με ενδιαφέρει που δεν μου το είπε.
0: Είδες.
2: Γιατί εγώ που ξέρω
4: που
2: τι
4: δεν σου το είπε ποιο, ο άντρα σου
0: ή αυτή?
1: Ο άντρας, βέβαια.
0: Είδες που σε λέω.
2: Γιατί εγώ που ξέρω ότι δεν γινόταν μέχρι και τότε.
0: Ακριβώς, όχι μέχρι και τότε, μέχρι και χθες. Θέλω που λέω λόγος.
2: Μέχρι και χθες, όχι, γιατί έχουμε να μιλήσουμε από
0: όχι,
2: τότε.
0: Όχι, όταν λέω χθες, που μέχρι το χθες λέω τη στιγμή που παίρνεις το μήνυμα.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και εγώ που το ξέρω, δηλαδή πώς να έχω εμπιστοσύνη. Έναν από την αρχή μου έλεγε.
0: Και έγινε αυτό και αυτό.
2: Γιατί κάνουμε κουμπάρα, γιατί και... γενικά τώρα μην έχουμε και πολλά-πολλά.
0: Σύμφωνα, γιατί έχει παίξει αυτό το πράγμα. Και ότι δεν περιμέναμε εγώ.
4: Εγώ θα σας πω κάτι. Μου έχει τύχει στο παρελθόν σε μια σχέση μου.
0: Όλα σου τύχανε.
3: Και πώς δικαιολογείται?
4: Σε μια σχέση μου, η σχέση μου, εν πάση περιπτώσει, να μου είχε συστήσει μια κοπέλα με την οποία είχε εκείνο σχέση πριν από μένα.
3: Ωραία.
4: Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Έκανα παρέα μαζί.
0: Κουμπάρα θα την έκανες?
4: Ναι.
0: Άσε μας δρενάνσεις τώρα, εντάξει.
2: Έλα, τώρα εγώ έχω, ναι, θέμα και μάλιστα θα την έκανα και κουμπάρα από τη στιγμή.
4: Κανένα
2: που
4: πρόβλημα δεν είχα. Γιατί ήξερα την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Αρκεί να ήξερα την αλήθεια.
3: Πώς δικαιολογήθηκε ο σύζυγος?
2: Ότι δεν ήταν κάτι και ήταν παλιά. Και ωστόσο, όταν έστειλα μήνυμα σε αυτή να της πω ότι. Ότι έμαθα αυτό και αυτό και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και τι είναι αυτά τα πράγματα, και προφανώς καταλαβαίνεις ότι, OK, μας έχεις παντρέψει, αλλά δεν θα βαφτίσεις το παιδί.

0: τώρα.
1: Τι σπάνιο. Πάρνω
0: κουμπάρι που κάνει απελήσει χρόνια. Εξαφανίζονται.
2: Εδώ βαφτίζει το παιδί σου άλλο, φίλε, και εξαφανίζεται να πούμε. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Ο άλλο βαφτίζει το παιδί σου και επειδή εσεί δεν τα κάνετε πια παρέα, δεν συνεχίζει να στέλνει το παιδί σου ενώ γίνεται νονό. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό.
3: Έτσι.
4: Εγώ αυτό που θα συμβούλευα το παιδί να τη πει επακριβώς. Αγάπη μου, κοίταξε να δεις, δεν ήξερα ότι θα έρθουν αυτά τα πράγματα. Άλλο το να κάναμε λίγο παρέα και αυτά.
2: Και άλλο να μπαίνει με στο σπίτι συνέχεια. Συμφωνώ.
4: Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή θέλω να είμαι εντάξει, έχει συμβεί αυτό και αυτό. Αν θέλεις, προχωράμε. Αν δεν θέλεις, κάνουμε κάποιον άλλο κουμπάρο. Και τελειώνει το θέμα.
2: Πολύ ωραίο. Όπως το λες.
0: Η αλήθεια,
2: πάντα. Ας τον αφήσει, Νίκο. Καλύτερα θα είναι.
0: Τι λες, μωρέ, Νίκο.
2: Πολύ καλύτερα θα είναι από τον
5: Νίκο. Με στο ψέμα.
4: Αν κάνει παιδιά, είναι καλύτερα να τον αφήσει.
2: Όπως το λέω. Νίκο μου, δεν μ' αρέσει αυτά. Μάλλον η Όλγα δεν ξέρει πολλά από σένα. Πρέπει να τα πω.
4: Όχι. Το θέμα είναι όταν τα κάνουμε να έχουμε και τα δίκτυα να.
2: Σύμφωνα. Τα κακάλια.
0: Δεν πειράζει, Γρηγόρη. Έρχεται τώρα η Ρόδος. Θα την πιάσουμε στην Όλγα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε να έχει μια όμορφη. Να έχει μια όμορφη ζωή με τον άντρα σου και να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Φιλάκια πολλά. Φιλιά, καλημέρα. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο ψέμα.
0: Δίλημα.
2: Το μεγάλο δίλημα.
6: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
10: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απεργέ!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
12: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%

0: την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Νίκος Βέρτης με το τραγούδι, ένα τραγούδι που θέλει να ακούσουμε ο Γιώργος.
1: Πού το θυμηθήκαμε τώρα, 2017 είναι αυτό, ε.
0: Ναι, πώς σου είστε τώρα αυτό.
2: Πρέπει να το ρέπεσαι.
0: Λοιπόν, μάτι κυρίες και κύριοι, σε όλη την Ελλάδα είναι τα καταστήματα που μπορείτε να πάτε να βρείτε όλα τα γυαλιά και πραγματικά σε πολύ καλές τιμές. Μεγάλη ποικιλία και σε γυαλιά ηλίου και ουράσιο στα αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou. Στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 31 ευρώ, τα δύο στα 50. Και σκελετιοράσιος μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση, ο Παναγής θα κάνει την κλήρωση για μάτι για ένα ζευγάρι. 69-36-10-10-22, γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο.
1: Το λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market τους εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
3: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απογλαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit.
0: Δεν θα πάρεις τίποτα.
3: Pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Λοιπόν, θα σας πω εγώ κάτι πάρα πολύ όμορφο.
0: Όχι, δεν θα πεις τίποτα γιατί έχουμε μπει.
4: Ότι σας αγαπώ, ήθελα να πω.
0: Και εγώ σας αγαπώ. 2-11-7-0-7-9-31. Παίζουμε beat the bomb. Χαρίζουμε λεφτά μες το καλοκαίρι.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Μπρος.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε?
7: Καλά, μια χαρά.
0: Πώς είστε?
7: Μια χαρά.
0: Το όνομά σας?
7: Αντωνία.
0: Αντωνία, πού τηλεφωνείς?
7: Από Σαλαμίνα.
0: Μήπως προηγουμένως για το δίλημα άκουγες καθόλου το δίλημα, Αντωνία?
7: Όχι, γιατί πριν από λίγο έβαλα το ράδιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Σαλαμίνα.
0: Τα γνωστά παλούκια, έτσι λέγονταν παλιά.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Η σουβάλα εκεί είναι ή λάθος?
3: Όχι, η σουβάλα είναι στην Αίγινα.
0: Στην Αίγινα. Να σου πω, Αντωνία μου, είχαμε ένα δίλημα έτσι πολύ ωραίο. Αν το άκουγες θα είχε σίγουρα μια άποψη να μας πεις και εσύ. Λοιπόν, ωραία, έχεις ξαναπαίξει Beat the Bomb?
7: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Τέλεια. Έχεις κερδίσει τίποτα από την εκπομπή μας?
7: Έχω κερδίσει, είχα παίξει φακέλους.
0: Α, και τι πήρες?
7: Χαρμάνι.
0: Χαρμάνι, α, έχασες δηλαδή, δεν πήρες λεφτά.
7: Ναι.
0: Για να δούμε όμως τώρα. Από 1 ευρώ μέχρι 500. Ξέρω ότι έχει αγωνία. Εγώ εδώ δεν παίζω και έχω αγωνία. Όχι όταν παίζετε εσείς και πρέπει να σταματήσετε. Πού θα σκάσει η βόμβα? 3, 2, 1. Παναγή!
1: Beat the bomb, παίζουμε!
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 10 ευρώ. 14. 18. 22 ευρώ. 23. 25. 28 ευρώ. 60. 61. 62 ευρώ. 68. 69. 70.
0: Καλά κάνεις και τα αφήνεις πάντως, και εγώ αυτή τη άποψη σήμερα.
4: Ναι, αλλά να πω έχασε.
0: Ναι, τώρα δεν πειράζει.
4: Δεν
0: πειράζει.
9: Τώρα πότε θα ξαναπιάσει.
0: Αντωνία!
7: Ναι, ναι.
0: Μη στεναχωριέ, όχι φυλάκια.
7: Δεν πειράζει.
0: Ένα five fashion από μένα θα το δώσει στην Αντωνία στη Σαλαμίνα. Σε παρακαλώ.
3: Έχεις πάρει five fashion, Αντωνία?
4: Όχι, καλέ.
7: Όχι.
3: Στείλε μου μήνυμα τώρα.
0: Μια ωραία δωροπιταγή να πάρεις κάτι μέσα στο καλοκαίρι, να το φοράς και να σκέφτεσαι την εκπομπή μας.
3: Στείλε μου τώρα στο Instagram, Αντωνία.
7: Ναι, να είστε καλά.
4: Και με το κωδικό.
3: Νάνση 20% έκπτωση.

0: Λοιπόν, έχουμε και Ανδριόπουλο, παιδιά, μην ξεχνάτε έτσι, για να, επειδή βλέπω τι γίνεται με, με τις τηλεθεάσεις το βράδυ που έχει ποδόσφαιρο, που όλοι βλέπετε,
1: ψαρώνει.
0: Θα είναι μέχρι 30%, θα είναι 30 και ψαρώνει. Εντάξει, λογικό είναι. Καλοκαίρι είναι, κάθε 4 χρόνια έχει Μουντιάλ. Λοιπόν, γι' αυτό και επειδή κάθε 4 χρόνια έχει Μουντιάλ, κάθε 4 χρόνια και ο Ανδριόπουλος κάνει αυτές τις προσφορές. Βέβαια, την προσφορά τη μεγάλη την κάνει κάθε μέρα. Οπότε δεν περιμένει το Μουντιάλ ο Ανδριόπουλος για να κάνει προσφορές, αλλά συν τις προσφορές που κάνει κάθε μέρα. Συν το καλάθι που στέλνει κάθε μέρα. Συν το Mundial Grill Combo με 10 ευρώ, αλλά και το Goal Combo μόνο με 10 ευρώ. Και αυτό επίσης που έχει λουκάνικα, ψωμάκια, ρώσικη το ένα πακέτο. Το άλλο καλαμάκια, πίτες, τζατζίκι το άλλο πακέτο. Σας λέει, ορίστε, ελάτε από εδώ, πάρτε με την όσο γίνεται πιο φθηνά τα πιο ωραία πράγματα και περάστε ωραίες βραδιές στο μπαλκόνι, στο σπίτι, όλοι μαζί παρέα. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, η οικογένεια Ανδριόπουλου που είναι πραγματικά φανταστική και πολλοί κόσμος τους ευχαριστεί και κυριολεκτικά γράφουν ύμνους για αυτή την οικογένεια που βοηθάει μέσα από την εκπομπή μας όλες τις ελληνικές οικογένειες για να γλιτώσουν από τον οικονομικό προϋπολογισμό. Μπράβο, μπράβο σε μια τέτοια επιχείρηση, πραγματικά, και σε μια τέτοια οικογένεια. Περιστέρη Γέρακας, Μεταμόρφωση Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Ιωστέφωνος, Νέα Ιωνία. Στείλτε 6936101022 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για το καλάθι που δίνουμε κάθε μέρα γεμάτο κρέατα.
1: Λοιπόν, θα σας πω και εγώ κάτι πολύ ωραίο. Ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Avin Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Λοιπόν, θέλω να πω λίγο αυτή η ιστορία με τα χρήματα που έχουμε, επειδή έχουμε σαν παράδοση, σαν ελληνική παράδοση, ας πούμε. Άμα χύσεις τον καφέ,
1: θα πάρεις λεφτά.
0: Άμα σε χέσει πουλί,
2: θα πάρεις λεφτά.
0: Αν πατήσεις κατά,
1: θα πάρεις λεφτά. Σάνταρε.
0: Πώς γίνεται με όλα αυτά όλα τα αρνητικά να πάρεις λεφτά? Και στο τέλος,
1: τι?
0: Συμβαίνει αυτό τίποτα από όλα αυτά?
1: Όχι.
0: Το έχετε τσεκάρει, ρε παιδί μου? Ερώτηση κάνω, συζήτηση κάνω. Το έχετε τσεκάρει αυτό το πράγμα?
3: Εγώ έχω φάει πολύ σκατό, λεφτά δεν έχω πάρει.
2: Άρα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, δηλαδή ουσιαστικά τίποτα από όλα αυτά πιάνει. Λέγανε παλιά, ας πούμε, αυτοί. Κλείσε το ψαλίδι.
1: Γρουσουζιά.
0: Όχι γρουσουζιά, κουτσομπολιό. Κλείσε την ντουλάπα, φεύγει η τύχη σου.
1: Ναι.
4: Αλήθεια.
1: Μην αφήνει κάτω την τσάντα.
0: Θα χάσει λεφτά. Να το πάλι.
3: Να το αυτό.
0: Θα φύγουν τα λεφτά. Ισχύει ποτέ.
1: Η Νάντση το πιστεύει αυτό πολύ.
2: Ναι, το πιστεύει.
3: Τζάντα, ναι, είναι.
0: Άμα το πιστεύει η Νάντση που θεωρείται έξυπνη γυναίκα, τότε τι περιμένεις, για πες λίγο.
2: Δεν το ξέρεις τι γίνεται. Γενικά προσπαθώ να τα αποβάλω όλα αυτά από τη ζωή μου. Αλλά αυτό με την τζάντα κάτω δεν μ' αρέσει κιόλας.
0: Εσύ, Γιώργο, τι πιστεύεις? Πιστεύεις τίποτα από όλα αυτά?
3: Αυτό με την τσάντα δεν μ' αρέσει, ναι, νομίζω.
1: Η παντόφλα ανάποδα.
3: Παντόφλα
0: ανάποδα.
3: Αυτό είναι κακό, αυτό είναι κακό.
2: Και αυτό τα ντουλάπια
1: έχουν θέμα. Αφούν.
3: Να μην μένουν.
0: Η παντόφλα ανάποδα.
2: Δεν το ξέρω.
1: Άμα σταθεί η παντόφλα ανάποδα.
4: Δεν φοράς παντόφλες.
0: Αλλά γιατί είναι δυνατόν η παντόφλα ανάποδα και εσύ?
1: Ναι, απαγορεύεται, παιδιά. Η παντόφλα ανάποδα είναι γρουσουζιά.
3: Και να τη βρίζεις, τι είναι γρουσουζιά?
2: Κυρίως.
0: Αυτή είναι πολύ μεγάλη γρουσουζιά. Σωστά. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραία, γιατί έρχεται και σφαίρα κούριερ σε λίγο, κυρίες και κύριοι.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως. Και έχουμε. Αλλά μια χαρά.
2: Παιδιά, ανακοίνωσε ο Απόν ότι περιμένει παιδί.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο του. Τι γλυκό παιδί είναι αυτό. Λοιπόν, αφιερωμένο.
3: Αν το κορίτσι λέει, θα το βγάλει απουσία.
1: Ηλίθιος.
0: Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω σε όλους μας, σε εσάς εκεί έξω και σε εμάς εδώ πέρα μέσα.

0: Λοιπόν, στα 35 λεπτά, παιδιά, έχουμε και το περά. Μην ξεχνάτε, έρχεται και Σαββατοκύριακο, βέβαια, με τα γλυκά, το μπρούκι. Γράψτε το λίγο.
1: Ο μπρούκι.
0: Συνδυασμό μπράουνι και κούκι και κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Ειλικρινά, μπρούκι, αυτό είναι το περά. Με τα viral φρούτα που βγαίνουν κάθε μέρα και βγαίνουν και καινούργια και βγαίνουν
2: πρέπει
0: και καταπληκτικά.
2: Πρέπει να βγάλει και ένα να το λέει ντούκι.
3: Ντούκι, γιατί εγώ τώρα πρέπει να πάω να κλείσω τα γλυκά για τη βάφτιση.
0: Να πάω όμω, γιατί γίνεται χαμό ήδη με τα πρώτα. Έχει πραγματικά.
3: Καλά, είναι διάσημο να
0: βγάλει. Γίνεται ένα πανικό με το όπερα.
3: Εμάς τι ομπίστε μαζί μια προτεραιότητα.
0: Στην πρώτη θέση πραγματικά.
2: Είναι, σας τη δώσω την προτεραιότητα.
0: Των ζαχαροπλαστείων πραγματικά με πάρα πολύ αγάπη έτσι στέλνουν όλο το όπερα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο και σας ευχαριστεί πολύ για αυτό που κάνετε. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ και επίσης να σας πω ότι μπορείτε τώρα να πάρετε το καφεδάκι σας και το πρωινό σας γιατί από το πρωί τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά. 6936-10-10-22 για την τούρτα, γράψτε το ονοματεπώνυμο.
1: Μετά τον ήλιο δώσε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάττει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο. Με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτ προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μη λιπαρύφη και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτο στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
3: Κοίτα εδώ, κορμάρα η Φουρέιρα, ρε φίλε.
1: Αν νόμιζα έλεγε σε
3: τα κούνημα. Εννοείται, όλοι θα πούμε. Λοιπόν, ψάχνει το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκε ότι το έχει ήδη πιει. Κλασικό, ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη, ότι διψά, αλλά βαριά να σκοτώσει μέχρι το ψυγείο, την κουζίνα. Οπότε, όταν έχει δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αχνό προϊόν τη φύση χωρί καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρί να το καταλάβει και μετά μπορεί ποιο το ήπια. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Λοιπόν, και να σου πω ότι η Στίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσεις γιατί από ό,τι φαίνεται 3 λεπτά θα κάνουμε courier, δεν θα προλάβουμε άλλο.
0: Όχι, θα κάνουμε.
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
9: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
10: Τι είναι αυτό?
9: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
10: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
9: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
10: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Κλείνεις τα μάτια.

0: Φλόρε. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Σφαίρα. 96,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε χαμηλό και λίγο Παναγία, σε παρακαλώ λίγο τα ακουστικά, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά. Στα 15 λεπτά πριν από τις 10, πριν σας αποχαιρετήσουμε, και είναι ίσως το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο.
1: Το
0: Σφαίρα Courier, ρε παιδί μου.
1: Το Σφαίρα Courier, ρε.
0: Λοιπόν, νομίζω το πρώτο τελευταίο, γιατί έτσι κι αλλιώς 4 του μηνός θα φύγουμε για τη Ρόδο, που εκεί βέβαια θα είναι λίγο πιο χαρούμενα τα πράγματα.
1: Και το πατάω.
0: Όμως πρέπει να ομολογήσω, ήδη λίγο πιο χαμηλά πάλι, Παναγία μου, λίγο ακόμα πιο χαμηλά.
1: Πολύ δυνατά.
0: Έχουμε άλλα δύο. Μάλιστα, ναι, σωστά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε ήδη εμείς σε mood καλοκαιρινό, οπότε σας ζητάμε και λίγο συγγνώμη αν είναι ακατανόητες οι εκπομπές που βγάζουμε. Τουλάχιστον προσπαθούμε να είναι το μυαλό μας εδώ. Έχουμε κρασάρει με όλα αυτά που έχουν γίνει φέτος. Λοιπόν, πάμε για Σφαίρα Courier. Δεν ξέρω αν η Νάνση έχει έτοιμη κάτι που θέλει να πει, κάτι που θέλει να δώσει. Παρακαλώ, πέφτει το σήμα. 211-7007-931. Αν έχετε κάτι μέσα στο σπίτι που πλέον δεν το θέλετε ή στην αποθήκη που είναι καλό και θέλετε να το χαρίσετε, παρακαλώ μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Ή αν εσείς θέλετε λοιπόν κάτι να ζητήσετε που πιστεύετε ότι δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να το αποκτήσετε με έναν άλλο τρόπο και κάποιος το έχει, με το καλό. Έχουν γίνει ανταλλαγές εκατοντάδων πραγμάτων. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Αν το είχα τραβήξει σε βίντεο αυτό, πραγματικά κάποιοι θα κλαίγατε με αυτό το αποτέλεσμα, από τη συγκίνηση των ανθρώπων που παίρνουν αντικείμενα που εσείς νομίζετε ότι εντάξει και που τα έχω δεν μου κάνουν τίποτα. Δεν ανταλλάσσουμε χρήματα, δεν θέλουμε χρήματα, όλα γίνονται μόνο μέσω αντικειμένων. Είναι όπως λέμε ανταλλαγή δώρων. Καλώς ήρθατε στο Σφαίρα Courier.

0: κύριε.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, ψάχνουμε ένα ποδήλατο, ψάχνουμε δύο διαδρόμους γυμναστικής, ψάχνουμε χύτρα, θέλουμε ένα τριήμερο για δύο άτομα κοντά στην Πάτρα, ένα τραμπολίνο.
0: Ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να πάει, παιδιά. Αν έχετε κάποιο που εσείς έτσι, μπορείτε να δώσετε ένα διήμερο σε ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να πάει διακοπές, να πάει, να μπορέσει να το δώσει. Να το ξέρετε αυτό. Τι είναι, να δεν περίμενε να σταματήσει να μιλάει.
2: Σταμάτησε
0: αυτά. Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32. Πάμε παρακαλώ, έχουμε και Daily Courier στην παρέα μας όπως πάντα. Είναι με βαθμολογία 4,9 στη Google. Είναι η εταιρεία Courier που πραγματικά έχει κλέψει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Φανταστείτε ότι σε 7 δευτερόλεπτα σηκώνει το τηλέφωνο, όχι κομπιούτερ, άνθρωπος. Και πραγματικά είναι από. Επειδή πολλοί κάνετε παράπονο για τα Courier που τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν είσαστε ευχαριστημένοι. Να λοιπόν μια λύση, Daily Courier, που πραγματικά την ευχαριστούμε. Αφιλοκερδός μας βοηθάει να πάνε πολλά πράγματα στα σπίτια σας, ό,τι μπορεί να μεταφερθεί από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ανοίγουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Μπορείτε να κλείσετε λίγο το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ
3: τι
0: πολύ.
3: Κάνετε.
0: Μια χαρά, το όνομά σας.
3: Είμαι η Τάνια.
0: Γεια σου, Τάνια, μα πού τηλεφωνείς?
3: Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά βρίσκομαι Αθήνα για λίγες μέρες.
0: Α, μάλιστα. Γεια σου, πατριωτάκι μου.
3: Και
0: τι κάνεις?
3: Είμαστε και κοντοχωριανοί. Από τη Μεγάλη Παναγία.
0: Από
3: τα Πυρκαδίκια.
0: Από τα Πυρκαδίκια.
2: Τα Πυρκαδίκια.
0: Ανήκει στη Μεγάλη Παναγία.
3: Έχω πολλά χρόνια να είσαι εδώ, Γρηγόρη, στο χωριό μας. Έχω πολλά χρόνια.
0: Όχι, εγώ κάθε 15 εκεί είμαι. Τα
2: Πυρκαδίκια τρώμε συνέχεια.
0: Τα Πυρκαδίκια, βέβαια. Δόξα τω Θεώ. Τι ήρθες για δουλειά, τι χρειάζεσαι κάτι?
3: Για δουλειά, έχω έρθει για δουλειά.
0: Μπορούμε να βοηθήσουμε
3: έχω έρθει και για τα βραβεία ΜΑΤ για την κόρη μου.
0: Ναι, άρχισα να τα δει. Πολύ ωραία.
3: Τελειώσαμε και φεύγουμε.
0: Τέλεια.
3: Εγώ έχω το παιδικό δωμάτιο της κόρης μου, το οποίο θέλω να το χαρίσω.
0: Το παιδικό δωμάτιο από Θεσσαλονίκη όμως είναι.
3: Ναι, από Θεσσαλονίκη, αν ακούει κάποιος.
0: Όταν λέμε παιδικό, όταν λέμε παιδικό δωμάτιο, δηλαδή ουσιαστικά τι δίνουμε?
3: Ένα κρεβάτι με το στρώμα,
0: ναι.
3: Γραφείο. Κάτι ραφάκια, βιβλιοθήκη, αυτά.
0: Πολύ ωραία. Άρα εδώ τώρα μιλάμε, το μόνο που κάποιος πρέπει να υπομισθεί είναι τη μεταφορά. Ουσιαστικά δηλαδή αν...
3: Αν είναι κάποιος από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αν μας ακούει κάποιος
3: από... Και εγώ, γιατί έχουμε φορτηγό στη δουλειά, οπότε...
0: Τι γλυκιά που είσαι.
3: Βοηθάμε και εκεί, γιατί εμείς είμαστε από Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη.
0: Όχι, μείνω και εδώ κάτω, έχει πολύ καλό κόσμο, να ξέρεις. Έχει και κάποιους που δεν... Αλλά έχει και πολύ καλό κόσμο. Ξέρεις, παντού, αυτά τώρα με τις περιοχές, αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, πολύ ωραία, το όνομα δεν μου είπες.
2: Τάνια,
3: ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που σας.
0: Και εγώ χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο σου.
3: Θα τα πούμε το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι.
3: Λοιπόν.
0: Πρώτο Θεός, όταν με δεις, πες μου, είμαι η Τάνια που μιλήσαμε στο ραδιόφωνο. Τάνια, είναι πάρα πολύ ωραίο το δώρο σου. Αλήθεια στο λέω. Μακάρι να μπορέσει να.
3: Ναι.
0: Μιλάς με την Άνση.
3: Είμαι μόνη μανούλα. Και μπορώ να καταλάβω μια άλλη μόνη μανούλα που δεν έχει χρήματα.
0: Και να σου πω και κάτι. Και ξέρω και υπάρχουν και πολλές μεταφορικές εταιρείες που όταν ακούνε έτσι για κορίτσια και για οικογένεια.
3: Γρηγόρη, θα το κανονίσω από τη δουλειά μου.
0: Ναι,
3: αν δεν υπάρχει μεταφορικό, θα το κανονίσω.
0: Άρε,
3: από τη δουλειά
0: Τάνια,
3: μου.
0: Άρε, Χαλκιδική, άρε, Σαλόνικα.
3: Άρε, μόνο Βαλμά, Γρηγόρη.
0: Μόνο Βαλμά, να είδες, ναι, Τάνια, έτσι. Μόνο Βαλμά. Πες, λέω αυτό τι λέω εδώ κάτω στην Αθήνα. Τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα με το Βαλμά. Όλοι φανατικοί.
3: Μόνο Βαλμά.
0: Μα καλύτερη φέτα. Ήρθε εδώ στη Νότια Ελλάδα και λέω μακάρι να έχει και άλλες ποσότητες. Πάρτε τον.
3: Εννοείται.
0: Τάνια μου, μιλάς με Νάνση, φιλάκια πολλά. Και εγώ χάρηκα πολύ. Φιλιά. Λοιπόν, αυτή είναι η Τάνια που μιλάει με την Άνση, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ωραίο παιδικό δωμάτιο κοριτσίστικο. Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, έλα ρε Γιώργο, βοήθεια και
4: εσύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά είμαι, εσύ?
0: Εδώ, περιμένουμε να μας πείτε τι θέλετε.
4: Είχα ακούσει την προηγούμενη φορά μια κυρία που έδινε σχολικά είδη από ένα βιβλιοπωλείο.
0: Α, Παναγή, ποια ήταν η κυρία εκείνη που έδινε σχολικά είδη? Νομίζω η Νάνση θυμάται. Νάνση.
4: Από το Περιστέρι.
0: Νομίζω κάποιοι. Να, Παναγή.
2: Τι
0: ήθελε λίγο.
5: Δεν θα ξέρω, αφού η Νάνση εκτιμήσει.
2: Ποια φίλη έχουμε στη γραμμή?
4: Η Παναγιώτα είμαι.
2: Μάλιστα, Παναγιώτα, για πες μας.
4: Έδινε κάποια σχολικά είδη μια κυρία που είχε ένα βιβλιοπωλείο και θα με ενδιαφέρε άμα δεν έχουν. Άμα δεν τα έχετε δώσει κάπου.
0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα έχουμε δώσει, αλλά.
2: Οκ, okay, εγώ το σημειώνω.
0: Τι ακριβώς θα ήθελες, Παναγιώτα μου, τσάντες, θα ήθελες κάτι τέτοιο για το.
4: Όχι,
2: δύο
4: ότι...
2: σχολικές τσάντες και ναι. Ένα πακέτο με τα πρώτα πράγματα.
0: Α, αυτό που είχε δώσει αυτή η κυρία.
4: Με τα πρώτα πράγματα.
0: Το πακέτο με τους Έλληνες, με τους αρχαίους συγγραφείς.
5: Μόνο 50 ευρώ!
0: Όταν ακούω τη λέξη πακέτο, αυτό μου έρχεται.
4: Τα πακέτα. Ήδη αυτό.
0: Μόνο ο Γιώργος μπορεί να κάνει καλά τον άλλον.
2: Σε ποια περιοχή είσαι?
4: Είμαι Αργολίδα.
0: Αργολίδα. Ωραία, λοιπόν, μιλάς με τον Γιώργο Τολιανό. Να κρατήσει το τηλέφωνο σου, Παναγιώτα.
1: Είναι η γέννα του νέου νοσοκομείου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα σου μιλήσει σαν Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Μην μπερδευτεί.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Κυρία Γεωργιάδη, θέλει το πακέτο με του αρχαίου συγγραφεί.
1: Το πακέτο με του αρχαίου συγγραφεί τώρα, κάμπερα σε μένα. Όσο μιλάω, εσεί παραγγέλλετε.
0: Λοιπόν, μιλά στο τηλέφωνο, Γιώργο, του πάρτε το τηλέφωνο. Από εκεί, από εκεί, από εκεί. Φιλιά πολλά, μην κλείσει Παναγιώτα. Μην κλείσει, να χάσουμε το τηλέφωνο, εντάξει. Λοιπόν, με επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Το τηλέφωνο χτυπάει, σπάντα τηλέφωνα. Αυτό θέλουμε, δώστε αγάπη. Χαρίστε αγάπη και πάρτε αγάπη. Είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Αλήθεια, σας λέω, τόσο απλό. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλώς το να.
0: Θα γίνει μανούρα.
5: Τι κάνετε?
2: Καταπληκτικά. Πώς σε λένε?
5: Μας κρατάτε την καλύτερη παρέα, πρωινή παρέα.
0: Να είστε καλά.
2: Έτσι, πώς σε λένε?
5: Γιώργος. Γιώργος από Φορτηγό.
2: Από Φορτηγό?
0: Ναι, δίπλα,
2: ναι.
0: Δίπλα
2: από
0: το Βόλο είναι το Φορτηγό.
5: Ας πούμε ότι μένω μόνιμο στο Φορτηγό.
2: Σε ποια περιοχή είσαι?
5: Αυτή τη στιγμή είμαι στη Δράμα, αλλά είμαι από Αγρίνιο.
2: Από Αγρίνιο. Γιώργος από Αγρίνιο, άρα εγώ θα πω.
0: Αχ, αυτός ο καναπές, αν μάθεις ποτέ ποιος πήρε τον καναπέ εδώ δώρο που το στείλαμε στο Αγρίνιο και δεν έχει πάρει, ρε Γιώργο, να πει ένα ευχαριστώ, ρε. Ένας καναπές 5.000 ευρώ πήγε σε ένα σπίτι εκεί και εγώ ξέρω ένα πράγμα και θα το λέω από την καρδιά μου μέσα. Πήγα στο Αγρίνιο, πραγματικά είστε υπέροχοι άνθρωποι, φίλε. Τι καλόψυχη πόλη είναι αυτή. Όλοι οι Αγρινιώτες μου πήρατε την καρδιά, αδερφέ. Γλυκύτατη.
5: Έχουμε και καλό κόσμο, έχουμε
0: δεν,
5: και
0: παντού, παντού θα βρεθεί και ο καλός και ο κακός. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν καλόψυχος κόσμος στο Αγρίνιο. Για να το λέω τώρα, πίστεψε με, γυρνάω όλη την Ελλάδα. Δεν θα το έλεγα έτσι. Και αυτός που πήρε τον καναπέρα δεν έστειλε ένα παγωτό, ρε, να πει παιδιά ευχαριστώ, ρε. Μια φωτογραφία ότι το κάθομαι και ξεκουράζομαι. Τζάμπα. Ε, γάμο. Τι θα ήθελες, πες μου τι θα ήθελες.
5: Πριν από 3-4 εβδομάδες είχε βγει μια κυρία και χάριζε ένα σταλόνι.
2: Ναι.
0: Ναι, το έχεις, το έχουμε ενάξει.
2: Θα σας πω τώρα.
0: Ένα σαλόνι. Τώρα εσύ, Γιώργο, λόγω και του φορτηγού, αν το χρειαστεί να πάει να το πάρεις, μπορείς να πας να το πάρεις.
5: Ναι, αυτό θα γίνει από μένα, δεν υπάρχει.
0: Ωραία, ναι, λέω, γιατί η γυναίκα αποκλείται να μπορεί να το φέρει κιόλας.
5: Ναι, ναι,
0: εντάξει.
5: Ναι, ναι,
2: η Ελένη από την Ηλιούπολη, αν το έχει ακόμα, είναι ένας τριπλός, ένας μονοθέσεις, δύο βιτρίνες, τραπέζι, καφέ ανοιχτό κτλ.
0: Τι άλλο να δώσει, να δώσει και το ψυγείο και την κουζίνα, γίνεται όλα
2: τα. Αν τα έχει ακόμα.
0: Ωραία, θα τηλεφωνηθούμε, Γιώργο. Γιώργο, δεν είπαμε.
5: Γιώργος,
0: ναι. Γιώργο μου, κρατάμε το τηλέφωνο σου και η Σοφία θα πάρει τηλέφωνο για να δει αν υπάρχει ακόμα καναπές. Να σας βάλει να μιλήσετε με την κυρία αυτή στην Ηλιούπολη εδώ στην Αθήνα. Οπότε περνώντας εσύ να πας να τα πάρεις κιόλας.
5: Μια χαρά, να σε μιλήσω εγώ με την κυρία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ωραία. Μιλάς με την Άνση να κρατήσουμε το τηλέφωνο σου, Γιώργαρα. Καλές διαδρομές. Χαιρετίσματα σε όλους τους επαγγελματίες. Κάτσε, να πω, περίμενε. Σε όλους τους επαγγελματίες, οδηγούς, η Παναγιά μαζί σας και το εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, φίλε, που είστε τόση ώρα στο δρόμο και στο τιμόνι.
5: Και καλές μας στράτες.
0: Και καλές σας στράτες. Γεια σου, ρε Γιώργο. Μάγκα σε Γιώργο, Γεια σου, Γιώργαρα. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι, Παναγή, τόσες ώρες να είσαι στο τιμόνι πάνω, φίλε, πάνω κάτω όλη σε όλη την Ελλάδα. Εσύ δεν ξέρεις που κοιμάσαι ο έρθιος, αυτά μου πεις. Παρακαλώ, πάμε, πόμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
6: Hello, good morning.
0: Καλό στην Καλλιόπη. Γεια σου, Καλλιόπη μου. Καλό καλοκαίρι, γιατί δεν έχουμε χρόνο καθόλου, Καλλιοπάκη. Σήμερα, γιατί έχουμε και 15 λεπτά, η Καλλιόπη μας που πάντα παίρνει τηλέφωνο με αυτό το υπέροχο χαμογελό.
7: Τι αφήνουμε τώρα τελευταία.
0: Μα αφού δεν προλαβαίνουμε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν βλέπει, από το είτε. Δεν πτωείται. Σου λέει εκεί, θα παίρνω. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Τελευταία,
8: Τι καλημέρα.
0: 2-11-7-0-7-9-32 και 9-31. Τι δεν παίρνει κανείς. Εδώ κοντεύει να. Δεν προλαβαίνω να κλείσω το τηλέφωνο. Να πούμε κατευθείαν.
7: Τελευταία γραμμή είναι αυτή.
6: Γιατί την κλείσατε?
0: Έλα, μόνο δεν προλαβαίνουμε, κάνουμε 10 λεπτά. Καλημέρα.
8: Δεν παίρνει
0: κανείς, Γρηγόρη. Έλα, Παναγίστε. Γιώργο, σταμάτησε χαζομάρε να πούμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Γεια σα, κύριε, το όνομά σα.
9: Εγώ.
0: Ναι, εσείς, ναι, εσείς. Άμα δεν ξέρετε ποιος είστε, κύριε.
9: Μανώλης ο Τεντάς.
7: Ο Τεντάς είναι, ρε παιδί.
2: Γεια σου, Μανώλη.
0: Μανώλη μου, δεν ακούγεσαι καλά στο τηλέφωνο, ρε φίλε.
7: Είμαι στην Τέντα.
9: Τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα ακούγεσαι. Ποιος ο Μανώλης μας έδωσε τα πανιά, είσαι.
2: Ναι.
0: Ρε Μανώλη, σου εύχομαι από
2: τα δάδια. Έχουνε να λένε όλοι για σένα τα καλύτερα.
0: Ρε Μανώλη, γιατί δεν μας λες ποιος είσαι να σου κάνουμε διαφήμιση στο μαγαζί?
9: Φακιανάκης.
0: Πώς, Φακιανάκης? Μανώλης Φακιανάκης, Τεντόπανα και Τέντες.
9: Ναι.
0: Ρε Μανώλη μου, να σε έχει ο Θεός καλά που το έκανες αφιλοκερδός όλο αυτό το πράγμα και βοήθησες. Μας πήρε μια κοπέλα για τους γονείς της που είναι παππούδες κάτω στο χωριό που πήγαν και βάλαν το πανί και λέει πόσο πολύ χαρήκανε. Έκανες πολύ κόσμο χαρούμενο με αυτό το δώρο σου.
9: Ναι,
0: δεν πειράζει. Πόσο... Να σου πούμε όμως και τα καλά σου, ρε φίλε.
9: Χαμόγελα.
0: Ναι.
9: Ωραία και τι ωραίες κουβέντες έχω εισπράξει. Είμαστε καταπληκτικοί όλοι, όλα τα σφαιρόπεδα.
0: Είμαστε. Μανώλη μου, γλυκέ. Είμαστε παρέα φοβερή. Γι' αυτό και πάμε να κάνουμε και το πάρτι τώρα κατά τέλη Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και να μαζευτούμε όλοι μαζί και να γνωριστούμε, ρε παιδιά. Πραγματικά περιμένουμε να κάνουμε ένα πάρτι να γνωριστούμε όλοι μαζί, ρε φίλε.
9: Θα κάνουμε και συνέχεια με πανιά από Σεπτέμβρη.
0: Βεβαίως. Μανώλη, να σε έχει ο Θεός καλά. Μανώλη, να σε έχει ο Θεός. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σου, Μανώλη. Γεια. Φιλάκια πάρα πολλά. Αυτός είναι ο υπέροχος Μανώλης που μας έδωσε τα
2: δεδομένα. Καταπληκτικός ο Μανώλης. Όλοι μου έχουν στείλει μηνύματα όσοι έχουν πάρει τέντες. Για τον Μανώλη.
0: Μανώλης Σφακιανάκης, έτσι, για να του κάνουμε και ένα δώρο.
2: Στο Κερατσίνη, νομίζω.
0: Ναι, γιατί δεν ήθελα να κάνουμε διαφήμιση και του στο μαγαζί του. Όχι, τέτοια καλά παιδιά να τα διαφημίζουμε. Άμα θέλετε τέντα ή τεντόπανο, Μανώλης Σφακιανάκης θα σας κάνει και καλή τιμή. Ψάξτε τον. Λοιπόν, πάμε τελευταία τηλεφωνική γραμμή.
2: Δεν νομίζω.
0: Γιώργο. Πώς.
2: Δεν έχει γραμμή.
0: Έχει ρε Νάνση, έχει μπλακεί το... Ναι, καλημέρα.
10: Καλημέρα, τι κάνετε παιδιά?
0: Καλά,
2: είμαστε καταπληκτικά.
10: Μπράβο.
0: Πώς σας λέμε?
10: Αφροδίτη. Γιατί γελάει ο Παναγιώτης?
0: Κάτι κάνει ο Γιώργος.
2: Γιατί...
0: Μας κάνει και γελάμε εδώ με κάτι σκέτς. Για πες με, Αφροδιτάκη.
10: Εγώ θέλω να δώσω ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια δερμάτινα.
0: Φορεμένα.
10: Φορεμένα. Όχι, άθικτα, άθικτα, τελείως. Τα είχα πάρει για το γιο μου και δεν...
2: Μισό λεπτάκι, όνομα.
10: Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη.
2: Από?
10: Μενίδη.
0: Αφροδίτη, από Μενίδη, δεν...
2: Νούμερο.
0: 35.
7: Σιγά ρε Νάντση, λες και στην εφορία.
0: Ναι, χρώμα. Άσε ρε Νάντση, χρώμα και αυτό αθλητικά.
10: Και ένα ζευγάρι παντόφλες πάλι αθλητικές, αυτές του κολυμβητηρίου. Και αυτές θα φόρετε.
0: Να σε ρωτήσω.
2: Το αθλητικό τι μάρκα είναι?
7: Βίμπας.
10: Δεν θυμάμαι, το παπούτσι ριάλες είναι κάπου.
0: Τι είσαι, την εφορία είσαι, που τι είναι και τι.
2: Από κάπου.
10: Είναι καλά.
0: Φώναξε, Αφροδίτη, λίγο.
10: Να το πούμε σε σου. Από κάπου. Είναι καλά, τα είχα πάρει για το παιδί μου, αλλά φέρανε λάθος.
0: Πήραν και τα παιδάκια σου.
7: Τι χρώμα είναι?
2: Είπαμε μαύρο.
10: Μαύρο.
2: Τι μάρκα είναι, δεν μου έχεις πει.
0: Άντε, δεν θυμάται, σου λέει.
10: Παπούτσια μάρκα.
0: Κατίδας. Παιδιά, μην την Αφροδίτη. Να σε ρωτήσω, για ποιο λόγο δεν τα φόρεσε καθόλου ούτε τις παντόφλες?
2: Ήταν μικρά.
10: Όχι, τα είχα πάρει από... και μου φέραν λάθος νούμερο. Και μετά δεν τα ξαναβαρέθηκα εγώ να κάνω πέρα δόθετα δέματα. Μην με γελάει, με αποσυντονίζει.
0: Αχ, δεν ακούς και ρωτάει ο Γιλιανός, ρωτάει αν είχε κότσι το πόδι.
10: Δεν είχε. Είναι μια χαρά το πόδι του παιδιού μου.
0: Αφροδίτη, άμα τον δεις το Λιανό, επειδή είσαι εδώ γειτόνισσα, κάτω στον δρόμο.
10: Είναι από το ίδιο χωριό με τον άντρα μου. Πιο πέρα να του πει χαιρετίσματα.
0: Ποιο χωριό, πώς λέγεται το χωριό του άντρα σου?
2: Φιλιάτες.
10: Φιλιάτες, μπράβο.
0: Φιλιάτες είναι και από εκεί και ο Γιώργος.
10: Ναι, από εκεί.
2: Του είπε, παιδιά, μόλις τώρα η Αφροδίτη κουφίλησε.
0: Πολλά νεύρα έχετε. Άντε, Αφροδιτάκι, μιλάς με την Άνση. Φιλάκια πολλά, δώσ' φιλιά στο γιο σου. Φιλιά, bye. Λοιπόν, τι νεύρα είναι αυτά που σας φτιάχνουν στο τέλος, τι είναι αυτά, Γιώργο?
7: Έλα, ποιος είναι?
0: Άμα έχει κότσει το πόδι, στο αθλητικό φαίνεται, βγαίνει λίγο από τα αριστερά.
7: Το κόβεις αριστερά, πρέπει να κάνεις...
0: Τι κάνεις?
7: Το κόβεις, ανοίξεις μια τρύπα αριστερά και βγαίνει το κότσι έξω.
0: Έλα!
7: Γιατί?
0: Τι κάνεις έτσι,
7: εσύ? Γιατί, ανθρώπινο είναι.
11: Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε και για σήμερα το Σφαίρα Κούρε. Να σας πω ότι η μάρκα έχεις. Αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock. Για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, παιδιά, Betabet είναι στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε, Betabet, αυτή η εταιριάρα η φοβερή που από το 1990 που έχει ξεκινήσει την λειτουργία είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από βοήθεια για αποκατάσταση, για ανακούφιση και για καλύτερη ποιοτική παράταση στη ζωή τους όταν παθαίνουν κάτι. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Betabet.gr. Τέσσερα φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό απέναντι και στο Λαϊκό. Και σύντομα και στα Βρυλίσια. Λοιπόν, στο Ζησμανόγλιο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι μια 24 ώρες το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα. Betapet.gr. Θυμηθείτε, ψάξτε τους. Είναι στις πιο δύσκολες στιγμές που έχει να κάνει με την υγεία. Είναι δίπλα σε όλο τον κόσμο. 69-36-10-10-22 για το δώρο που θα έχουμε τέλος του μήνα.
12: Έτοιμοι για ένα γευστικό ταξίδι στη ΣΥΠΑ. Στα Λίντλ σας περιμένουν πάνω από 55 επιλογές Μακένεντι με αυθεντικές αμερικάνικες γεύσεις. Χοιρινά ρίμπς με barbecue sauce. Διπλά burgers, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα, chicken strips και φρερούγες barbecue. Συμπληρώστε το γεύμα με ψωμάκια burger, ketchup με πίκλες, αγκουράκια, τουρσί και μεγάλη ποικιλία από dressings. Και για επιδόρπιο, pancakes, παγωτό και ζελεδάκια σε σχήμα burger, America is calling και απάντηση βρίσκεται στα Λίντλ.
7: Ωραία πράγματα.
0: Κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά μετά από τις 10.
2: Τι? Παιδιά, η hacker κακόβουλε λογισμικά ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις με το Vodafone Business? Μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε!

0: κακόχρονο. Να μίλα.
1: Έλα, τι μας βρίζεις.
2: Τι να πω. Τα χρόνια τα μοιραία.
3: Μιλάω, μου λες δεν μιλάω. Πάψε. Πολύ. Δεν μιλάω,
4: Πάψε.
3: Μου λες δεν μιλάς πολύ.
0: Μιλάω, δεν μιλάω, μιλάω.
4: Με λέτε να μιλάω, μιλάω. Άμα μιλάω πολύ.
1: Με λέτε να μην μιλάς.
0: Ποιος το λέει αυτός. Μιλάω, μου λέτε δεν μιλάω. Δεν μιλάω, μου λέτε γιατί μιλάω.
1: Θα σου πω. Με κλάμα ήταν και ήταν άλλος όταν έκανε στο Nomad. Ο Μαυρίδης.
0: Μου λέτε δεν μιλάω, δεν μιλάω.
1: Και δεν μας άφηνες να τον κοροϊδεύουμε που γελούσα.
0: Τώρα το θυμηθήκα. Όχι ρε βλάκα, μην το
1: πεις. Ναι, ναι, ναι. Βρες το, βρες
0: το. Εσύ το έκανες καλά πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν δεν μιλάω, δεν μιλάω, δεν μιλάω, δεν μιλάω.
5: Όταν μιλάω, δεν μιλάω καλά. Όταν δεν μιλάω, δεν μιλάω καλά. Τι να κάνω, ρε.
0: Εντάξει, όταν μιλάω, δεν μιλάω. Να είστε καλά, έρχεται η Βερίνα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
1: Το νου σας.
6: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455-588.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Αλλά ούνο! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
14: Ποτέ.
13: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
12: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχουμε πάει σε ένα φούρνο και έπαιρνε στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
2: σώμα, όλα και καλά.
1: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ,
3: πόσο πολύ το θέλω και εγώ αυτό το κουρασάν.
1: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πού το αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιος πήρε το κουρασάν.
2: Ποιος πήρε το κουρασάν, εγώ.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Μπροστά στη θάλασσα. Κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα. Με θέα το ηλιοβασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy U Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
12: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλάφκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: σε να χάσει κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι. Σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
1: Ναι,
4: αυτό είναι σπανακόπιτα.
1: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
4: Ναι,
0: Πρωινό σφαίρα.
5: Τάνια.
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πανιζωγράφησες.
7: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117.
8: Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδη παραδοσιακό 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Πολλές οι επιλογές για μουσική. Ο σταθμός ένας. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Είστε
1: φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για το σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, σαν λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Αρτούς η γούλα σου βγήκε μέσα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: και να πάω.
1: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα,
3: σφαίρα. 96,6.
4: Ό,τι

Σφαίρα 96,6.

0: Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον.
1: 9, 6, 6.
0: Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγελματικά. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, πού, τι γίνεσαι, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
3: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρεθύριο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες. Και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
3: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα.
11: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429105.
15: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
16: Βραδιά νικητών 2026.
17: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

Γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-207551. Delta360.gr.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Μαγιό αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγία, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.

0: ανεβαίνουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco.

0: σφαίρα.
1: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
2: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
1: Κουμπί.
2: Φέρτε να σταράψω λίγο.
3: Μανούλα.
1: Μάνα!
0: Έξι με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
3: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Άκου και κολύμπα.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Κολυμπάς μαζί του.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Ιερημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλαύκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Βραδιά νικητών 2026.
6: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

πολλές οι επιλογές για μουσική. Ο σταθμός ένας. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα.
1: Εγώ θέλω να πείτε αν υπάρχει αυτή η ερώτηση που θα σας πω.
2: Για πες.
1: Γεια σας. Μία κράτηση θέλω να κάνω για Αγίου Βαλεντίνου. Για ρομαντικό δείπνο θα ήθελα. Και ρωτάει όλος από μέσα. Ναι, για πόσα άτομα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν.
7: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
8: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavre. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία παγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Θέλετε να τα ακούτε όλα πρώτοι? Ακούστε Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλησπέρα 96,6. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Rio de Janeiro, sul da Bahia, centro-sul aqui do Tocantins, até o oeste do Amazonas.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Η Ελένη

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο?
2: Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
8: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
9: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
10: El Greco.
9: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
10: El Greco.
9: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
10: El Greco.
9: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
10: El Greco.
9: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
11: El Greco. Πίτσα El Greco.
9: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
17: Βραδιά νικητών 2026.
18: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlin Easy Hue Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlin Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
4: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
2: Τι έγινε?
1: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
5: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλω ξέτο.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Πες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το jajala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: όπου και να πάω.
1: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα,
3: σφαίρα. 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω πάει στον Μπάμπι,
2: ναι.
1: Έχω κάτσει για καφέ. Το χωριό αυτό είναι 6 κάτι. Και έρχεται μια κυρία,
2: ναι.
1: Και λέει ένα φραπουτσίνο. Και λέει, κυρία μου, συγγνώμη, έχει χαλάσει η φραπουτσομηχανή.
3: Είστε τη
0: γνωστή
3: οικογένεια
0: στον Μπούλ. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθε. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μα.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοσμό με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τάνια.
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.

0: το καλοκαίρι. Use Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 σήμερα Πεμπτούλα 18 Ιουνίου. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω βασικά να είστε πολύ καλά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου που βρίσκεστε, τι κάνετε, ενώ με τι ασχολείστε, με ποιον είστε και τέτοια πράγματα. Με όποιον θέλετε να είστε και να μην δίνετε και λογαριασμό σε κανέναν. Εντάξει. Και ας κάνει και ό,τι επάγγελμα θέλει αυτός με τον οποίο είστε, με την οποία είστε. Μη σας ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα. Σας κάνει να χαμογελάτε, σας διώχνει το άγχος, σας φέρνει λιγότερα προβλήματα όταν είναι κοντά σας. Εγώ αυτό θέλω. Όλα τα άλλα τα ακούω βερεσέ. Μαζί θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Πάντως εδώ μέχρι και τις 11. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, παρέα πάντα με τη Love and Rose. Σήμερα έχω και εισιτήρια, εννοείται ακτοπλοϊκά, από Hellenic Seaways, κάθε μέρα για δύο άτομα παρακαλώ, με επιστροφής. Τι έτσι θα σας αφήναμε, τι νόμιζες? Και σήμερα που είναι Πέμπτη, κάτσε να τσεκάρω λίγο που θα πας στις Πέτσες. Σε λίγο, κάτσε να μπω λίγο σε μου, να ξεκινήσω να πάρω φόρα, να δω ότι είμαστε όλοι καλά, πολύ καλά, που θα επικυβεί σε λίγο. Και γενικά και έρωτα θα πάθουμε και τον έρωτα θα ρωτήσουμε και θα χορέψουμε, ό,τι γουστάρετε θα κάνουμε. Εντάξει, άντε καλή διασκέδαση.

μην μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή, να μην τα ρωτάμε κιόλας αυτά. Του στέλνει, με αγαπάς, με θες. Να το νιώθουμε. Δεν χρειάζεται. Άμα μπούμε στη φάση, στη διαδικασία αυτή, να το ρωτήσουμε, νομίζω ότι εγώ αγχώνομαι με αυτά. Γιατί μπορεί να φέρει και σε δύσκολη θέση τον άλλον. Σφαίρα 102,2. Εγώ δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Ένα μήνυμα θέλω να μου στείλει γράφοντας τη λέξη σπέτσι στο ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 693610122 στο Viber του Σφαίρα. Γιατί με την Hellenic Sea Ways, καταρχήν να κατεβάσεις το app. Σε παρακαλώ τώρα. See More App. See όπως η θάλασσα. See More App. Είναι το app της Hellenic Sea Ways, με την οποία άμα μπεις μέσα στο αέρο high speed της Hellenic Sea Ways, φτάνεις κατευθείαν. Και πρόσεξε τώρα, αν κλείσεις και με επιστροφή, έχεις και έκπτωση 20%. Τι άλλο θες? Για να πας από Πειραιά, Αίγινα, Αγκής, Τρυπόρο, Ίδρα και Σπέτσες. Και αυτή τη στιγμή, αν μου στείλεις μήνυμα όπως σου είπα, διεκδικείς και δύο ακτοπλοϊκά, συγγνώμη, εισιτήρια για δύο άτομα με την επιστροφή. Ποιο τη χάρη σου? Έρχεται το Μαργούδι από το Δήμο Αναστασιάδη. Με φτιάχνει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, να ξέρεις. Τον Αλεξάνδρη. Έτσι, έτσι είναι. Άλλοι το λένε έτσι, μάλλον το τραγούδι αυτό. Έρχονται τα Κβάντα, έρχεται το Θα πάθεις έρωτα και γενικά έρχονται πολλά τραγούδια που αγαπάς εδώ στον Σφαίρα 102,2. Και εγώ θέλω να δω λίγο τα μηνύματα, να δω. Είστε πολλοί? Θέλετε ταξιδάκι? Θέλετε εισιτήρια? Στείλτε μου μήνυμα. Σπέτσες, κενό, ονοματεπώνυμο, στο 693610102.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

μέρα για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: Έξι με 7, 8,
4: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
7: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε

0: Θες παντόφλες και πια τσάντα για τις διακοπές? Πια sneakers για κάθε μέρα? Θες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%? Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπη!
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω.
7: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόνσο.
5: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
12: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Βρίσκεσαι στο σπίτι και ψάχνεις την τέλεια μουσική για να ξεκινήσεις την ημέρα σου. Στο γραφείο και θέλεις να απολαύσεις την αγαπημένη σου ραδιοφωνική εκπομπή ενώ δουλεύεις? Ή μήπως θέλεις να έχεις μια παρέα όσο είσαι on the go? Βάλε ακουστικά. Μπες στο streamy.com και ανακάλυψε έναν κόσμο μουσικής και ψυχαγωγίας που σε συνοδεύει όπου και αν βρίσκεσαι. Streamy.com. Ραδιόφωνα, μουσική και podcast με ένα κλικ και καλή ακρόαση. Διαθέσιμο εντελώς δωρεάν σε web, Android, iOS, Android TV, Android Auto και CarPlay.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Και αρχίζει και ανεβαίνει η φωνή και τρέμει το φιλοκάρδι μου. Χριστέ μου, δεν θέλω καθόλου. Δεν το θέλω αυτό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή και μόνο που σκέφτομαι μία πρόταση, ξέρεις που να ξεκινάει, μάλλον έτσι όπως ξεκινάει και το τραγούδι του Κωνσταντίνου, ήδη θέλω να γυρίσω πλάτη και να τρέξω. Από μικρή το είχα αυτό. Είχα τη φοβία με τις προτάσεις. Πρόταση γάμου δηλαδή. Καλύτερα να... Τέλος πάντων, για να μην νομίζω ότι είμαι και υπερβολική, με πιάνει ένα άγχος, ένα σφίξιμο, και δεν έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Έχει να κάνει, δεν ξέρω, μπορούμε, με προηγούμενη ζωή, τι να πω. Αλήθεια δεν ξέρω τι να πω. Και γενικά όλη αυτή η διαδικασία του να τον ετοιμάσεις. Αν, ας πούμε, παντρεύεται μια φίλη μου ή ένας φίλος μου, είμαι καλύτερη στο να το ετοιμάσω μαζί τους. Αλλά άμα αυτό το πράγμα έχει να κάνει με μένα, όχι καθόλου δεν το θέλω. Γιατί κάτι μέσα στο κεφάλι μου έχει καρφωθεί, σου λέω, από μικρή ηλικία, ότι ίσως γιατί δύο πολύ αγαπημένα μου ζευγάρια με το που το κάνανε χωρίσανε, μπορεί να μου έχει μείνει τραύμα. Κατάλαβες, μπορεί. Και το κάθε παιδί τώρα δεν ξέρει τι μπορεί να κουβαλάει. Άσε που πολλά πράγματα τα φέρουμε και από πριν, όπως λέω, και το υποσυνείδητο έχει γράψει τη δική του ιστορία. Τέλος πάντων, έχουμε γίνει σούσουρο. Αν έχουμε γίνει σούσουρο τώρα και με το ζόρι θέλουν να μας παντρέψουν, τι να πω, εκεί κι αν είναι δύσκολο. Και τι λόγος τους πέφτει? Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Και όποτε θέλουμε θα παντρευτούμε. Και άμα θέλουμε θα παντρευτούμε. Δεν κατάλαβα. Με το ζόρι παντρεία. Βασικά με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Μην το ξεχνάς αυτό. Σε παρακαλώ πολύ. Σφαίρα 102,2. Για

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω.
3: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει.

0: Sol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: 96,6.
1: Είτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

σε διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Καμιά φορά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και τα λίγα λόγια είναι αυτά τα οποία έχουν και τη μεγαλύτερη αξία. Και ακόμη καλύτερα, για να μην σε κουράσω καθόλου, να μην μιλήσεις, να μην πεις τίποτα. Απόλυτη σιωπή, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εντάξει, ας επικοινωνήσουμε με τα μάτια, δεν κουραστήκαμε να μιλάμε. Και καμιά φορά, ρε παιδιά, συνειδητοποιώ ότι όσο πιο πολύ προσπαθώ να εξηγήσω κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνει κάποιος, είναι τόσο μεγάλο χάσιμο χρόνου. Γιατί στην ουσία οι άνθρωποι θα έπρεπε, αυτοί που ταιριάζουμε και αυτοί που κάνουμε παρέα, θα έπρεπε να επικοινωνούμε με τα μάτια. Πρόσφατα έζησα σε ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο σκηνικό με ένα πολύ δικό μου άνθρωπο, με τον οποίο έτσι λίγο το έχουμε χάσει τώρα τελευταία και δεν επικοινωνούμε. Και σε μια παρέα που ήμασταν, έπρεπε κάπως να συνομωτήσω μαζί του, οπότε το έκανα ένα νόημα τα μάτια, στη φάση ότι μην το πεις αυτό τώρα, γιατί κάτι πήγαινε να πει, και μου λέει: «Έλα, Ράνια, τι μου κάνεις νόηματα?» Ήθελα, παιδιά, να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Τέλος πάντων, κατάλαβες. Σημαίνουν και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Μην στεναχωριέστε. Δεν σημαίνει όμως, βέβαια, από κάτι τέτοιο ότι πρέπει να αναθεωρήσετε ή να επαναπροσδιορίσετε. Σημαίνει λίγο ότι πρέπει να το ξαναβρείτε. Να συνομωτήσετε για να το ξαναβρείτε, γιατί κάπου το χάσατε. Και θα με κοιτάς τα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια. Αν θέλεις να γίνεις λίγο κομμάτια, καλά κομμάτια, να πάρεις, εννοώ, τα χαμπάρια σου, να δεις λίγο κάποια πράγματα πιο έτσι, χωρίς φίλτρα, όπως είναι, γιατί κουράστηκα με τα φίλτρα, κουράστηκα με τις δικαιολογίες. Ένα βιβλίο το οποίο αγαπώ και λατρεύω το τελευταίο διάστημα, και δεν είναι ότι το διάβασα μία φορά, το ανοίγω πολύ συχνά, να ξέρεις, και μέσα στην ημέρα, και γενικά το ανοίγω πολύ συχνά, το έχω εκεί κοντά στο κομωδίνο. Είναι το βιβλίο του Χάρη Πολίτη, «Ο καθρέφτης», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία, και μέσα του έχει τόσο ωραίες αλήθειες, και κάποιες από αυτές μπορεί να σε κάνουν κομμάτια, αλλά πίστεψέ με το που θα τα διαβάσεις άλλη μία, άλλη δύο, άλλες τρεις φορές, άλλες δύο φορές, άλλες δύο, τρεις φορές, να το, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, έτσι να ηρεμήσω, αρχίζεις να εμπεδώνεις και συνειδητοποιείς μετά πόσο άδικο είχες μέχρι πριν τα διαβάσεις και τα κατανοήσεις, αλλά ότι τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο κάποια πράγματα να τα αλλάξεις ή να αναθεωρήσεις αλήθειες που μέχρι χθες πίστευες ότι ήταν αυτές σαν δεδομένο στη ζωή σου. Εντάξει. Καθρέφτης, εκδόσεις Διόπτρα, σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

αγαπημένος Αντώνης Ρέμος, με αυτή τη Δευτέρα που είναι εξαιρετικά αφιερωμένος σε αυτούς που νομίζουν ότι φεύγοντας θα μας κάνουν τη χάρη. Όχι, πρέπει να μας κάνουν μια χάρη, πρέπει να μας κοιτάξουν στα μάτια πριν φύγουν και να μην φύγουν με σκυμμένο το κεφάλι. Τα λέει πολύ σωστά ο Αντώνης. Γενικά ο Αντώνης όταν διαλέγει τραγούδια νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία υπερανάλυσης συναισθημάτων μέσα στο κεφάλι του και γι' αυτό πάντα τσακίζει κόκαλα. Εμένα τουλάχιστον δεν υπάρχει τραγούδι που έχει πει ο Αντώνης Ρέμος και να μην με βρίσκει κάποια στιγμή της ζωής μου, μπορεί όχι εκείνη που το έχει κυκλοφορήσει, αλλά να έχει αγγίξει πάρα πολύ, πολύ μέσα κάποια άλλη φάση της ζωής μου. Εδώ θα γυρίζεις, εδώ θα σε πάντα εδώ, σφαίρα 102,2, εδώ είμαι και θα είμαι μέχρι και τις 11. Παρέα πάντα με τη Love and Rose, την αγάπη μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που διανύετε χιλιόμετρα, που είστε στο δρόμο πάνω από ένα τιμόνι, αλλά και σε εσάς που μπορεί να περιμένετε αυτούς που είναι στο δρόμο, να τους περιμένετε ενώ να γυρίσουν, για να τους φροντίσετε το νου σας.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
2: Τι θέλουμε, χαρτί?
1: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
3: Σωστά.
1: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
2: Ακόμα κάνω
1: τώρα. Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη, γιατί είσαι τουρτούβαλος.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα password και να μπει στην κλήρωση για το ολοκένουριο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Omega Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο. Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορέσω

0: χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβο! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτης Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτης Ανάλ. Στην Κηφισιά.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

ή διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Βρε, κάτι ξέρει ο Γιώργος, δεν τα λέει τυχαία. Τα συμπεράσματα εννοώ που βγάζει Γιώργος Αμπάνης, μια πολύ ωραία συναυλία την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα στο Άλσος, στη σκηνή του θεάτρου Άλσος ΑΔΕΗ, μαζί με την μπάντα του, Γιώργος Αμπάνης, καταπληκτικός, δηλαδή εκρηκτικός, να αυτή τη λέξη έψαχνα. Και είναι πολύ ωραία να ξεκινάς το καλοκαίρι με καλλιτέχνη σαν τον Γιώργο. Γενικά οι συναυλίες εμένα το καλοκαίρι με ξετρελαίνουν. 22 του μήνα, 22 Δευτέρα Ιουνίου, ξαναλέω, στη σκηνή του θεάτρου Άλσος ΔΕΗ, ο Γιώργος Σαμπάνης. Μιας και αναφέρθηκα στη ΔΕΗ, που εννοείται ότι είναι πάντα παρέα μας σε αυτά τα υπέροχα που κάνουμε, εντάξει, και ετοιμαζόμαστε και για μια Ριαλινίδου μαγική, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber είναι γεγονός. Αξιόπιστο, άφθονο, 1 Gbps η ταχύτητά του, το ίντερνετ με 19,90 το μήνα. Αλλά τώρα έρχεται και ήρθε μάλλον και προσθέθηκε το σταθερό, το οποίο με 4 ευρώ σου δίνει τη δυνατότητα για περιόριστα τηλεφωνήματα σε εθνικά, αστικά, υπεραστικά, κινητά, τα πάντα όλα. Εντάξει, day.gr/fiber. Εκεί μπαίνεις και τα μαθαίνεις όλα. Να τα τσεκάρεις όση ώρα. Εγώ θα ακούω τραγούδια της παρέα, πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό μην το ξεχνάς. 1-9-6 το μικρόφωνο του Σφαίρα 102,2. Εκεί γύρω στις 11 παρά θα σε ξανασυναντήσω. Μέχρι τότε το νου σου.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθα. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
2: Πρίτσε...
3: Βρωμιάρης.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Κλανώδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
2: Ναι.
1: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώς πέθανε ο Θόρ?
2: Πώς?
1: Ξεθόριασε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το tzatzala.gr φυσικά.
11: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Mall, Γλάφκου 9.
12: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πάτρας. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: πέρα.
1: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό?
1: Ναι.
2: Μα είναι κοινωνικό τουρισμό.
3: Θα πληρώνει.
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνο μου.
0: Πρωινό σφαίρα. Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
0: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
0: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
0: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
0: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Πινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610 525 352.
6: Μάρμαρα Πινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
9: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.

0: κύμα.
1: Στο Beats Bar.
0: Παίζει δυνατά.
1: Αυτό καλοκαίρι. Δροσερές επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Σφαίρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.
3: Είδα το πρόσωπο.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.